μονοπάτι, Γιάννη είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, Γιάννη είναι κάτι

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρίνες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα.

πιο για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός στοχιάς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δεν είναι απλά. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Και λέω, οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ηλικία 47 ετών, το τεχνικό ασφαλείας, ηλικία 46 ετών και τον 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ηλικίας επίσης 46 χρονών, ως υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Χθες ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia καθώς και του υπαρχηγού προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι προκειμένου εάν συλληφθεί ο άντρας να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο όπου αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορούμενους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 αγοπρόβατα, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε κανένα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρόσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο Πανετόλιο του Ελακαρνανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε χθες ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστρέψει το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία, την στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ

0: είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε. Παράλληλα, δήλωσε ότι η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν έναν παράνομο, όπως το χαρακτηρίζουν, ναυτικό αποκλεισμό, θα εκλευθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Το αρχηγείο της επίλεκτης μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, κλάδου των φρουρών της Επανάστασης, πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας από τις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές, αναπάντητη και θα λάβει μέτρα εναντίον τους. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και στη Σκωτία εδώ και 12 μέρες φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Κέρνγκορνς έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ο ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Ιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό πρωινό. Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Δεύτερη ώρα της εκπομπής για αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο, για αυτήν την εβδομάδα. Ο Γιώργης Ψάλτης, ο Πολυλογάς, θα είναι κοντά σας τρεις ώρες και πάλι δεν του φτάνουν. 7 με 10 λοιπόν, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρής που ξεκίνησε τώρα την τηλεόραση και το πρώτο πράγμα που κάνει βεβαίως, το έχετε συνηθίσει και σας λείπει άμα δεν το κάνει, είναι να πει την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, οπότε θα μάθετε γραμμένη οξιά, θερμοκρασίες. Τα αφήνω για τον Νίκο. Δεν επεμβαίνω εγώ σε αυτά. Μην έχουμε και ζητήματα τώρα με τους ντόπιους εκεί. Και όλος από εδώ, από την ΑΦΠΑΚΤΟ, εκεί εδώ είναι χαρά μεγάλη. Θα είναι την πρώτη ώρα μαζί, θα βρεθούν οι συντοπίτες. Οπότε λοιπόν, θα μάθετε τη θερμοκρασία για τη γραμμένη οξιά στις 10. Αν θέλετε τηλεόραση, μπορείτε να ακούτε και λίγο τηλεόραση. Θα την πει σίγουρα και στην τηλεόραση ο Νίκος. Μην ανησυχείτε καθόλου. Γι' αυτά ζούμε, για να ακούμε τον Ανδρίτσο να λέει τη γραμμένη οξιά. Τον πειράζουμε και του αρέσει και να είστε καλά βεβαίως. Ένα πολύ όμορφο μέρος, πανέμορφο, εκεί σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη, γι' αυτό και την επιλέγουν τόσα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και να είμαστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε καλή δύναμη, ένα καλό πρωινό λοιπόν, στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου του 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, Παναγιώτης Παπακαλούσης, με όλη την ευθύνη για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας αυτιά, αλλά και βεβαίως για τη λειτουργία του ραδιοφωνικού θαλάμου και βεβαίως του ραδιοφώνου, ότι εκπέμπεται ευθύνεται στον Παναγιώτη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν θα σας πάω σε παράδοση, ελληνική παράδοση, διότι μία από τις επίσης πολύ σημαντικές παγκοσμίου βεληνικούς προσωπικότητα, η οποία έχει φύγει σαν σήμερα από τη ζωή, και μιλάμε για το 1750, εκεί θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο μεγάλος γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach.

0: είναι από το φορτηγό. Αν ο Μπαχ είναι έτσι ωραία ως μουσική για να οδηγείς. Καλημέρες, καλές διαδρομές, να σε καλά. Κάμω καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι και εσύ καλά. Πάντοτε δυνατός και γερός. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Σε όλη την πρωινή παρέα λέει του σταθμού. Καλό πρωινό. Στο Σωτήρη από τον Πέμπτο εδώ που μας φροντίζει πάντοτε, να είσαι καλά, Σωτήρη, Σωτήρη Κράβαρη. Καλημέρα, Σωτήρη μου. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό εκεί με όλους που έχεις να αντιμετωπίσεις, τον καθένα με τη δική του την παραξενιά, στον καφέ και σε οτιδήποτε άλλο, και ιδίως στον καφέ. Κάποιοι πολύ πολύ έτσι δύσκολοι. Καλημέρα σε Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Σπρόβριγο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή δύναμη, καλή όμορφη Τρίτη με υγεία. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη και φιλιά λέει πολλά στον Γιώργο τον Ψάλτη. Ο Γιώργος θα ακολουθήσει 3 ώρα, 7 με 10 ο Γιώργης αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ μας και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τη οικονομία. Αυτό ξεκινάμε σε αυτό το ημίωρο τη δεύτερη ώρα, το πρώτο ημίωρο τη δεύτερη ώρα. Η οικονομία λοιπόν και η ακρίβεια επιστρέφουν δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τη συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ενώ η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους σε μια αντιπαράθεση με πολλά έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός συντάκτης, ο πολιτικός συντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα διπλό σινιάλο κάλεσε τις Βρυξέλλες να μην αφήσουν να κυλήσει κι άλλο το χρονόμετρο της ενεργειακής κρίσης και να αλλάξουν το επίπεδο του ευρωπαϊκού συναγερμού για το κόστος στα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο.
2: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
1: Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Σάλτσμπουργκ με φόντο και την έκτακτη παρέμβαση στο ντίζελ κίνησης προκάλεσαν ανάφλεξη της αντιπολιτευτικής κριτικής, την ώρα που στην κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης στο ρεύμα.
3: Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μας όρο, συγκριτικά με προηγούμενους μήνες περισσότερα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δεν είμαστε εκεί να δούμε τις τιμές λιανικής και το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του.
4: Εμείς είχαμε προτείνει την μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια. Είχαν βρεθεί βέβαια 30 εκατομμύρια και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε χασούρα, όπως την πανεπιστημιακή αστυνομία, αν θυμάστε, αλλά και δεν πειράζει να σκορπάει χρήματα.
1: Τα άλλα κόμματα κατηγορούν την πλειοψηφία ότι σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής κρίσης τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
5: 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς προτάσεις οτιδήποτε μπορεί να μειωθεί στο κομμάτι των φόρων. Και ακούμε την κυβέρνηση να δημιουργεί μια τρομοκρατία στον κόσμο.
6: Η σταθερότητα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
7: Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία.
8: Βρισκόμαστε πάντα σε πρωτιές ακρίβειας, φόρων και στις τελευταίες θέσεις μισθών, ανταγωνιστικότητας.
1: Η οικονομία άλλωστε θα είναι ένα από τα κεντρικά διλήμματα πάνω από την εθνική κάλπη, με τα κομματικά επιτελεία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αύξησης της εισπύρωσης.
9: Ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός. Πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
10: Δεν τις αφισβητώ. Κρατάω όμως επιφυλάξεις ως προς τις απαντήσεις, την περίοδο.
11: Είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Είναι από τις λίγες δυνάμεις που μπορούν να παίξουν το ρόλο καταλήτη.
1: Ο πρώτος στόχος είναι ο επαναπατρισμός της μερίδας του Λέοντος από τη Βεξαμενή των Αναποφάσιστων.
0: Από το τέλος τώρα Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Το στοίχημα ωστόσο είναι οι εκπτώσεις να φτάσουν πραγματικά στο ράφι και κυρίως στο ποσό το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές στο ταμείο. Εκεί λοιπόν είναι η όλη διαδικασία και εκεί είναι το στοίχημα το οποίο έχουν να κερδίσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά και πιέζει πολύ τις καταστάσεις, αλλά και βεβαίως και ο Πρωθυπουργός. Όλο αυτό λοιπόν. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Χιλβατζόγλου.
12: Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στη μείωση τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αρχής καταναλωτή, βασική αιτία που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
13: Πάρα πολύ θα βοηθήσει, μια μεγάλη ανακούφιση Και επειδή ο κόσμος είναι ψαγμένος πλέον μπαίνοντας στο κατώφλι ενός σούπερ μάρκετ, θα ξέρει ότι το τάδε συγκεκριμένο προϊόν θα το πάρει φθηνότερα.
12: Οι μειώσεις θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως τέλος του έτους.
14: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που για να επανέλθουμε στα προηγούμενα θετικά, ωραίες εποχές, θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γεμίζει, τσέπη παντάδια θα είναι.
12: Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το νοπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά αλλά και τα σχολικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις σε αυτά?
15: Φουλ.
16: Φουλ.
12: Δηλαδή πόσο παραπάνω δίνετε το μήνα στο σούπερ μάρκετ?
16: Σίγουρα 200 ευρώ.
12: Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι οι μειώσεις να αφορούν τα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά και να αποτυπωθούν τελικά στο ποσό που αφήνουν στο ταμείο. Σε ποια προϊόντα θα θέλετε να δείτε τις μειώσεις?
17: Σε όλα. Το λάιστον 30% κάτω.
12: Ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
18: Καλό είναι να γίνονται μειώσεις, γιατί η ακρίβεια και με τις συντάξεις που παίρνουμε δεν βγαίνουμε.
12: Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να περάσουν στις κανονικές τιμές των ταχυκίνητων προϊόντων και όχι σε ακριβούς κωδικούς με προσωρινές προσφορές.
0: Το τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν οι μειώσεις τιμών από 5 έως και 20%, όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και ακόμη και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος χθες από την ΕΡΤ.
19: Θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων. Προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις.
0: Διευρύνεται τώρα σημαντικά, μένουμε στα ζητήματα της οικονομίας, η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο αλλά και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα άνοιξε χθες, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει πολύ καλή μελέτη, μας τα λέγει και την Κυριακή ο κ. Νικολακόπουλος. Θέλει πολύ μελέτη, θέλει άρτια γνώση των δεδομένων, πλήρη στοιχεία οικονομικά, να δώστε τα στον λογιστή σας και στον δικηγόρο, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαύλος.
20: Θετικό μέτρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ρυθμίσουν ακόμα και τα μικροχρέη τους.
21: Άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με στόχο την προσέλκυση για ρύθμιση μέχρι 1 εκατομμυρίου οφειλετών, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί λόγω των νέων χαμηλών ορίων συμμετοχής.
22: Τόσο από επιχειρηματίες και μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα από 5.000 και πάνω θα ρυθμίσουν.
23: Με την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν το χρέος τους σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
24: Ήδη έχουμε ενταχθεί σε μία, θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο.
21: Παρά τους βελτιωμένους όρους, οι επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων να απορρίπτουν ένα αίτημα που δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια από τον οφειλέτη.
25: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για έναν δικηγόρο να εξηγήσει σε έναν πελάτη του ότι ενώ αξιοποίησε ένα εργαλείο ρύθμισης, δεν επετεύθη ωστόσο συμφωνία, γιατί κάποια εταιρεία διαχείρισης που εκπροσωπεί τον ξένο επενδυτή ή μια ελληνική τράπεζα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η ρύθμιση για την ίδια.
26: Εδώ είναι κρίμα, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιος να το πληρώσει. Σήμερα που είναι όλα λίγο δύσκολα.
21: Την προσοχή εφιστούν επίσης οι λογιστές, καθώς η όλη διαδικασία του εξοδικαστικού κρύβει πολλά ψηλά γράμματα.
27: Μόνο επαγγελματίες που ασχολούνται εξειδικευμένα πρέπει να ασχολούνται με τον εξοδικαστικό. Δεν είναι δουλειά ούτε για να την κάνει ο κουμπάρος που ξέρει κομπιούτερ, ούτε καν οι λογιστές.
21: Αρκετοί πάντως ζητούν και άλλες βελτιώσεις.
28: Έστω και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ να ήταν, να μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
21: Η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.

συγκεκριμένο λόγο. Αυτό είναι ο Bad Bunny. Ξέρετε γιατί τον βάλαμε? Διότι μπορεί να χρειαστούμε με αυτά, με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μπορεί να τον πιάσει κανείς η καρδιά του. Και αυτό το τραγούδι.

το του Bad Bunny του 2022 εγκρίθηκε επίσημα από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως πρότυπο για να κάνει κανείς κάρπα. Στην κάρπα λοιπόν εκπαιδεύονται πλέον με αυτό το τραγούδι οι Αμερικανοί γιατροί, οι διασώστες, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία το συστήνει διότι... Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η Καρδιολογική Αμερικανική Εταιρεία συνιστά στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου να εξασκούνται στις θωρακικές συμπιέσεις με ένα τραγούδι που να έχει ρυθμό μεταξύ 100 και 120 BPM. Οι εκπαιδευτές μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν το Stayin' Alive. Για φέρετε το λίγο στο μυαλό σας και στο αυτί σας, τον Bee Gees, το οποίο είχε ρυθμό 104. Αυτό του Bad Bunny έχει πολύ περισσότερο, έχει 107. Οπότε λοιπόν, ό,τι καλύτερο για να μας κάνει κανείς κάποιος κάρπα, αχρίαστη να είναι.

0: Δεν ξέρω αν οι γιατροί επίσης στην Ιταλία είναι κάτι επίσης το οποίο διαβάζουμε τώρα από το Earth News. Πολύ μεγάλη ιατρική πράξη, διότι για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν, παρακαλώ πάρα πολύ, το κεντρικό τμήμα του αμφιλφιστροειδούς ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα δηλαδή, χαρίζοντας ξανά όραση σε μία ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια, ανακοίνωσε ένα νοσοκομείο στο Τωρίνο. Η 67χρονη γυναίκα που ονομάζεται Έλενα είχε χάσει την όρασή της σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα όταν προκλήθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη στο οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται το φως από το μάτι στον εγκέφαλο, αν και οι δομές του οφθαλμού παρέμεναν άθικτες σύμφωνα με το νοσοκομείο. Η ιατρική βεβαίως προχωρά. Δεν ξέρω αν κάνανε το χειρουργείο με κλασική μουσική, όπως λένε κάνουν πολλοί γιατροί, ή με Bad Bunny ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ο Bad Bunny και αυτό το τραγούδι του 2022 εγκρίθηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως το καλύτερο για να κάνει κανείς κάποιος εκπαίδευση στην κάρπα. Έχουμε διαφημιστικό, αγαπητέ Παναγιώτη. Ωραία, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ μας. Πάμε λοιπόν συνέχεια το ρεπορτάζ και σε λίγο στις διαφημίσεις μας και στους κυριότερους τίτλους. Πάμε λοιπόν τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Θα πάμε, διότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες πετοδίσεις από τον ΟΠΚΠ. Περισσότερο από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των μελών, των κατηγορούμενων μελών της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων, μετά από διερεύνηση που έγινε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και αποτυπώνουν μέρος της δράσης του κυκλώματος. Βλέπουμε σε γάμους και βαφτίσεις τα συγκεκριμένα άτομα κατηγορούμενους να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς, επιδεικνύοντας βαρύ οπλισμό, πολεμικά όπλα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο από αυτά τα βίντεο. Αυτά λοιπόν τα όπλα στη συνέχεια τα πολλούσαν και έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον 52 αγοραπολισίες που συνδέονται με την αποκαλούμενη μαφία, καθώς επίσης και 350 αγοραπολισίες ναρκωτικών και στα άλλα οπτικά ντοκουμέντα επιδεικνύουν ακόμα και δεσμίδες με χρήματα από αυτές τις παράνομες διακινήσεις των ναρκωτικών ουσιών και τις πωλήσεις των όπλων, καθώς επίσης και σε σειρά από άλλες φωτογραφίες εντοπίζονται φυσίγγια και άλλα όπλα. Να τονίσουμε ότι η συνεχή οι έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό αυτών των ευρημάτων και αυτών των εικόνων που βλέπουμε ήταν οι ίδιες, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της μαφίας των Χανίων και τους κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια.

Με Μόμπι θα πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδη. Εγώ όμως πριν να σας υπενθυμίσω σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό αλλά και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 και πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας αυτό μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο λοιπόν της Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Ομόνοιας. Η τροχιά έχει διακόψει τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σατοβριάνδου από το ύψος της οδού Καρόλου και στην οδό Κουμουνδούρου από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και τις περιοχές κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μπαίνουμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε λοιπόν μετά την απολογία του στον ακριτή 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας τον 3 Σεπτεμβρίου. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει για να τον δολοφονήσει. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή αλλά και παράνομη διαμονή στην χώρα. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Σχεδόν τρεις ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο 28χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος επιχείρησε να πείσει τον δικαστικό λειτουργό ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όλα όσα είχε ισχυριστεί και ενώπιον των αστυνομικών. Ότι δηλαδή υπήρξε διαπληκτισμός με το θύμα, στο οποίο κατάφερε ανελέητα χτυπήματα.
2: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλώς να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
1: Στον κατηγορούμενο, ο οποίος εμφανίστηκε στον ανακριτή με δεμένο το δεξί χέρι του λόγω των χτυπημάτων που κατάφερε στον ποινικολόγο, είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη διαμονή στη χώρα, αλλά και για κλοπή. Αδίκημα, ωστόσο, το οποίο μετατράπηκε σε ληστεία.
3: Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Η κλοπή, μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση, έγινε ληστεία.
1: Τον κατηγορούμενο φαίνεται να πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και δεύτερη δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια το 2024. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και για αυτή την υπόθεση, για την οποία επίσης κρίθηκε ότι πρέπει να προφυλακιστεί.
0: Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από εσάς, και εδώ μας το επιβεβαιώνει και η σύνταξή μας, ο Γιώργος Ψάλτης αλλά και η Μελάνια Πασχαλίδη, αποκατάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε λοιπόν κανονικά διεξάγεται, δεν έχετε καμία άλλη παρεμβολή, καμία άλλη κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία σας. Τώρα, πάμε συνεχίζοντας τα ζητήματα του αστυνομικού ρεπορτάζ, στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδος. Εκεί θα πάμε τώρα, ή όχι. Πάμε στην... πού θες να πάμε, Γιώργο? Πάμε, Παναγιώτη, πάμε στα Τέμπη, διότι εκεί λοιπόν έχουμε τη νέα διαδικασία και έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίκη, και χθες πολλά συνέβησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, γιατί είναι πολύ χρόνο.
4: Συνηγόροι των κατηγορουμένων στη δίκη των Τεμπών επέμειναν στα αιτήματά τους για αναβολή και αναστολή της διαδικασίας, καθώς και στην ένστασή τους για ακυρότητα του παραπεμπτικού εγγράφου. Η εισαγγελέα της έδρας έχει προτείνει την απόρριψη των συγκεκριμένων αιτημάτων, ενώ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου που αφορά τον σταθμάρχη.
5: Σε νέο αίτημα που έθεσε συνήγορος κατηγορουμένης, η εισαγγελέα της έδρας για ακόμη μια φορά επέμεινε στην ουσία ότι ένα τέτοιο αίτημα παραμένει αβάσιμο.
6: Εμείς από την πλευρά μας συντασσόμαστε με την πρόταση της εισαγγελέως, που θεωρούμε ότι μας καλύπτει, καθώς η πλειονότητα των αιτημάτων τα οποία τέθηκαν είναι αβάσιμα και έχουν ως σκοπό να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν ή τέλος πάντων να εκτροχιάσουν αυτή τη διαδικασία.
4: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η Σύμβαση 717. Ναι. Οι συνήγοροι περάσπισης υποστήριξαν ότι συνδέεται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η εισαγγελέας τόνισε ότι πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, καθώς εκεί εξετάζονται οικονομικά αδικήματα, ενώ εδώ ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα.
7: Η εισαγγελική πρόταση είναι τεκμηριωμένη. Δεν αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και ταυτόχρονα δεν αποδυναμώνει και το κατηγορητήριο που αναμένουμε με πολλή αγωνία, όπως μας δήλωσε η αξιότιμη κυρία Εισαγγελέας, αύριο να ξεκινήσει την ανάγνωσή του.
4: Αύριο ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έδρα αναμένεται να αποφασίσει επί των αιτημάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου με την εξέταση των μαρτύρων.
0: Στη σύλληψη τώρα του περιβόητου του Έντικ, εδώ πάμε, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδος και ηθικός αυτοργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Είχε προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας αυτός, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το ρεπορτάζ.
8: Μετά από περίπου ένα μήνα, η ελληνική αστυνομία έλαβε απάντηση στο αίτημα που είχε υποβάλει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία φέρεται ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία για την σύλληψη των δύο κακοποιών στο Ντουμπάι με βάση τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι, ως φερόμενο εντολέα εκτέλεσης ηγετικών μελών της Greek Mafia και τον πρωτοπαλή καρότο, τον 43χρονο αποκαλούμενο Λεωνίδα, για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Καφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Να τονίσουμε ότι έχουν ήδη κινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση των δύο κακοποιών στην Ελλάδα, όμως όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν ξανασυλληφθεί τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν είχε επιτευχθεί η έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου είχε φτάσει στην ελληνική αστυνομία αίτημα από τις ρωσικές αρχές με το οποίο ζητούσαν πληροφόρηση σε περίπτωση σύλληψης του Έντικ, καθώς ανέφεραν ότι είναι στόχος εκτέλεσης συμβολέων θανάτου σε διάφορες χώρες και αποτελεί Ρώσο υπήκο. Θέλαν λοιπόν ενημέρωση οι ρωσικές αρχές σε περίπτωση σύλληψης.

0: Καλημέρα, Αντώνη. Καλό πρωινό, Αντώνη Βαλακουτή. Να σε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μα, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Πάντοτε εδώ σταθερέ. Ο Στέφανο από το Γιάρακα επίση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και για πάμε λίγο στα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί και οι Γάλλοι. Διότι 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο τη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη στην Γαλλία, χώρα χωρί επί του παρόντο να υπάρχει σχέδιο εκένωση για του περίπου 805.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε και να ψατεύσουμε, να προσαρμοστούμε επίσης στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Πάντως βγαίνει ο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, κάτι το οποίο θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την δράση των πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένεται και αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους και σε Ισπανία και Γαλλία, όπου οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη σε καιρό ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Μας περιμένουν δύσκολες ώρες, περίπλοκες ώρες. Θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας σε λίγες ώρες για τις επόμενες ημέρες. Η μετεωρολογική υπηρεσία θα ανακοινώσει νέο κύμα καύσεων σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο. Γι' αυτό προτρέπω όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και πρόληψη.
1: Comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
0: Και στη Σκωτία τώρα, εδώ και 12 μέρες, φωτιά καίει δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands της Σκωτίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Κέρνγκορμς έχει κάψει δάσους με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά.

0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει δραστικά την ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική και στον πρώην πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα για την πολιτική που ακολουθούσε απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται με πολιτική κατευνασμού ή οικονομικά ανταλλάγματα. Η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν, ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται παράνομος και συνιστά περαιτέρω όξυνση της έντασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν θα μου επαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτή η χώρα ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχός τους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ως φίλο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κανείς δεν μου επαγορεύει, όπως είπαμε, τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Παράλληλα, δήλωσε θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πουτίν εάν η ρωσική δορυφή βοηθούν την Τεχεράνη σε επιθέσεις στην Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Τώρα στις ΗΠΑ και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στις κινήσεις και βεβαίως και στην αντίθεση, όπως είπαμε, και του Ισραήλ για την πώληση και για τη διαδικασία των F-35 στην Τουρκία. Επτά άνθρωποι τώρα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επλεγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως αναγκαίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνορών, σε ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, ουκρανικό μη επανδρομένο αέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε τώρα στο Deutsche Welle, διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αλλάξει τον ηγέτη τον αρχηγό του στρατού, ο νέος αρχηγός λοιπόν του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Ουκρανίας άλλαξε τον όπλων δυνάμεων. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Deutsche Welle.
1: Όταν δύο συνεργάτες σου διαφωνούν, είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις τη μία πλευρά, δήλωνε πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αφορμή η ανοιχτή διαφωνία του Υπουργού του Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώτος, 35 και εξαιρετικά δημοφιλής, θεωρείται πνευματικός πατέρας του πολέμου των drones που έφερε αισιοδοξία και επιτυχίες σε Ουκρανία και συμμάχους. Ο άλλος, 60 και κλασικός στρατιωτικός της παλιάς σχολής, πίστευε στη δύναμη της ισχύως, στο έδαφος. Η διαφωνία τους κατέληξε δημόσια και ο Ζελένσκι πράγματι διάλεξε πλευρά. Αυτή του Σίρσκι, αποκαθιλώνοντας τον υπουργό του. Αποδείχθηκε μια όχι και τόσο σοφή επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κατέβασε Ουκρανούς στους δρόμους. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέκυψε σε αυτή την πίεση του δρόμου και αποφάσισε τελικά να αντικαταστήσει και τον Σίρσκι με έναν πολύ νεότερό του και επίσης δημοφιλή στρατιωτικό. Τον 43χρονο Μιχαήλ Νταπάτρη, γνωστό και ως ήρωα της Μαριούπολης λόγω της στάσης του στη σύγκρουση του 2014 και ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του Φεντόροφ. Για πολλούς ο Ζελένσκι προσπάθησε να διορθώσει το πρώτο λάθος με ένα δεύτερο, δείχνοντας αναποφάσιστος και μάλλον αποπροσανατολισμένος σε μια φάση που η εικόνα που προσπαθούσε να μεταδώσει ήταν αυτή των επιτυχιών στο μέτωπο. Αλλά αν είσαι ικανοποιημένος με την εξέλιξη στο μέτωπο, δεν διώχνεις και τον υπουργό και τον αρχιστρατηγό σου, λέει η κοινή λογική. Αντιθέτως, με τις δύο επιλογές του, ο Ουκρανός πολιτικός έδειξε να μην ξέρει τι ακριβώς θέλει. Τώρα, σε μια προσπάθεια να μειώσει την αρνητική εικόνα, μιλά για ριζική ανασυγκρότηση και αλλαγή της σχέσης Υπουργείου Στρατιωτικού Επιτελείου. Και στις δυτικές πρωτεύουσες, πρωτίστως στο Βερολίνο, βασικό υποστηρικτή του Ουκρανικού αγώνα, κυριαρχεί μάλλον αμηχανία και η ελπίδα η κρίση να ξεχαστεί γρήγορα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι προβληματίζει με επιλογές προσώπων. Όμως εδώ δεν πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά για την επιλογή της στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει απέναντι στη Μόσχα, καθώς πολλοί έλπιζαν ότι αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του πολέμου. Η στήριξη που απαρέγκλιτα και χωρίς υποσημειώσεις δηλώνουν συχνά οι Ευρωπαίοι ότι συνεχίζουν να δίνουν στον πρόεδρο της Ουκρανίας, αντί να τον κάνει να αισθάνεται πιο σίγουρος, τον παρασύρει συχνά να σπάει γυαλιά, χωρίς λόγο. Μετά από 4,5 χρόνια πολέμου, με όλους τους πρωταγωνιστές, αλλά και τους υποστηρικτές και ακόμα και τους απλούς παρατηρητές εξουθενωμένους, αυτό κάποια στιγμή θα μπορούσε να αποδειχτεί καταστροφικό, όχι μόνο για τον Ζελένσκι, αλλά δυστυχώς και για τη χώρα του. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: καλημέρες, καλό καλό πρωινό και να περάσουμε έτσι σε διαφορετικό περιβάλλον, διότι σε έναν κόσμο πραγματικά που αλλάζει, οι σπουδές νομικής χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική. Η νομική λοιπόν σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Αυτή λοιπόν η εξωστρέφεια αντανακλάται και στις σπουδές. Οι φοιτητές λοιπόν σπουδάζουν ελληνικό δίκαιο σε ένα σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον με έμπειρο διδακτικό προσωπικό, ολοκληρωμένη φοιτητική υποστήριξη και προοπτικές επαγγελματικές εξέλιξεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε, να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ό,τι σας ενδιαφέρει. euc.ac.cy, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν σας τα προσφέρει. Δείτε, μπείτε και βεβαίως εξερευνήστε. Μένουμε στα διεθνή ρεπορτάζ, κάτι το οποίο αντανακλάται και κάτι το οποίο το βλέπουμε και εδώ. Το πόσο δύσκολο είναι και το πόσο ακριβά είναι πλέον και τα ενίκια γενικότερα, τόσο για μια οικογένεια αλλά και επίσης και τα φοιτητικά. Πόσο δύσκολο είναι η φοιτητική στέγη, πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος ένα σπίτι, μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, οτιδήποτε άλλο, κάποιος μόνος του επίσης να βρει. Τι συμβαίνει όμως στην Γερμανία, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται στην ατμομηχανή της Ευρώπης, στην οικονομική δύναμη. Πάλε ποτέ. Όλα αυτά βεβαίως έχει και την αξία και τη σημασία. Ρεπορτάζ από το Deutsche Welle.
1: Τα ενίκια στη Γερμανία έχουν γίνει απλησίαστα για πολλούς και κυρίως για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, οι φοιτητές στη Γερμανία που δεν μένουν πλέον με τους γονείς τους ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 54% του εισοδήματός τους για στέγη. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού δεν ξεπερνά το 24%. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της οικονομικής διαχείρισης, όταν κάποιος αναγκάζεται να ξοδεύει για ενίκιο πάνω από το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του, τότε υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον απαιτείται σοβαρή οικονομία στα υπόλοιπα έξοδα. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν ένας φοιτητής αποφασίζει να μείνει μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει το 56% του εισοδήματός του για στέγη. Το ποσοστό μειώνεται στο 49% όταν αποφασίζει να συγκατοικήσει. Κάτι είναι κι αυτό. Πάντως, κατά μέσο όρο, το μηνιαίο φοιτητικό εισόδημα στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 963 ευρώ. Σε αντίθεση με το παλαιότερο ίσως στερεότυπο που ήθελε τους φοιτητές να γλεντοκοπούν με χρήματα που τους στέλνουν οι γονείς τους, η στατιστική μας λέει ότι σήμερα το 45% του φοιτητικού εισοδήματος στη Γερμανία προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, πολλοί φοιτητές είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Μόλις το 29% του φοιτητικού εισοδήματος αποδίδεται στην οικονομική στήριξη που εξασφαλίζουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς. Ένα ποσοστό 14% προέρχεται από κρατικές υποτροφίες, τις γνωστές BAföG, οι οποίες χορηγούνται όχι με κριτήρια βαθμολογικών επιδόσεων αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Την υποτροφή αυτή λαμβάνουν σήμερα περίπου 613.000 νέοι και νέες που σπουδάζουν ή κατέχουν μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων 30 ετών, ίσως γιατί το ποσό της υποτροφίας θεωρείται πλέον εξαιρετικά χαμηλό. Προημερών πάντως, οι συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να αυξήσουν το ποσό της υποτροφίας από το καλοκαίρι του 2027.

0: αυτά.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
2: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Ρε, δεν είναι τίποτα η έξαρτη του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση.
4: Να πάει στην ευχή.
3: Ρε στην ηλικία μας. Αυτά είναι αυτονόητα.
5: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει, ε.
3: Εγώ. Όχι.
0: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί οι ιδιοκτήτες της επιχειρήσεως τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε οκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και τις περιοχές κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Ταυτόχρονα, ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι επίθεσε κοίτασμα φυσικού αερίου στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Για δύσκολη φωτιά λόγω της φύσης των υλικών έκανε λόγο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός.
8: Μια ωραία εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης η οποία συνέβη στον χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα τόπο ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλησης στον χώρο του εργοστασίου. Έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας, ο οποίος με πληροφορήσει ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής.
7: Για τη φωνική έκρηξη μίλησε και ο αναπληρωτής δήμαρχος Κορινθίων Χριστός Μελέτης. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Μας έχουν ειδοποιήσει και από λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια φλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοποιίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το οποίο μέσα σε αυτό, να ξέρετε, το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.

0: διορθώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παρανόμως τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε εγωπρόβατα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων, που απολογούνταν μέχρι αργά χθες το βράδυ, ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως ανέφερε, όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. 9 στις 10 φωτιές προκαλούνται από τον άνθρωπο και οφείλονται σε απροσεξία, πρόσθεσε. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις χθες με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται.
1: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Πάνω απ' όλα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
0: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, αφήσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί παράταση αντίστοιχων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
3: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύ στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
0: Υποχωρούν εντωμεταξύ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent κινείται στα 87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Η συνάντηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ, η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν, δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην ατζέντα υπάρχει και το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Ο Τραμπ προτίθηκε χθες σχετικά και είπε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν σε όποιον θέλουν. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε χαρακτηριστικό Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έγινε ευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δολοφονική επιθέση εναντίον της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για το γιο της Μπάρον Τραμπ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των σύνορων, στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόν, το ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ακόμη δύο. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυθουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την δύο ώρα οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου αν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσπος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με τον Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη Μέσου εναντί του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορντέκα. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο διεθνής τερματοφύλακας, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής. Θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με το γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα.
6: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: και το κλέβει τώρα.
1: Το τραγούδι δεν μπήκε επίτηδες. Μπήκε μάλλον, μπήκε επίτηδες, δεν μπήκε τυχαία. Σωστότερα, καλημέρα σας. Διότι ξέρετε την ιστορία, λέει. Εντοπίσαν έναν οδηγό, λέει, τραμ, ο οποίος ήταν, λέει, με το τσιγάρο στο χέρι και χωρίς παπούτσια. Τώρα με τα κινητά, λάθος κίνηση, τον κράτσανε, το ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα, τον εντοπίσανε και υπήρξαν, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, τα δέοντα από την υπηρεσία. Μα είναι δυνατόν. Με τσιγάρο και με, πώς το λένε, και χωρίς παπούτσια και με σηκωμένα τα πόδια. Όση ζέστη και να κάνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, είπαμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Έτσι δεν είναι? Τι λέτε κι εσείς? Πώς το βλέπετε δηλαδή το πράγμα? Είναι σαν να πας στη δουλειά, τέλος πάντων, και να πας με τη σχετική χαλαρότητα που μπορεί να έχεις, εφόσον έχεις επαφή και με τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 28η ημέρα του Ιουλίου και τον τρώμε και αυτόν. Σήμερα είναι του Ακάκη, ο Ακάκη. Μην ξεχνάς τα μακαρόνια. Όχι, είναι διαφήμιση, μην το πω. Λοιπόν, αλλά λέω, ρε παιδί μου, άμα είναι καλή διαφήμιση, ε. Είναι Ακάκιος Ακακία, Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντίνα, διότι είναι της Οσίας Ειρήνης, ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου, από ό,τι βλέπω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του από τις 6 και 25 και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και πριν από κάνα 20 λεπτό επέστρεψε το περίφημο αεροσκάφος που σας είπα, που έκανε μια δοκιμαστική πτήση από την Τουλούζη στο Σίδνεϊ. Επέστρεψε, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, 19 ώρες πτήση. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 19 ώρες. Για να ξεκινήσουν, λέει, πτήσεις οι οποίες θα γίνονται. Το μεταξύ, κάπου διάβαζα έτσι ένα αφιέρωμα που λέει ότι έρχονται καινούργια αεροσκάφη, καινούργιοι κινητήρες κλπ. Που θα κάνουν το Λονδίνο, Νέα Υόρκη σε κάνα τρίωρο, λέει. 2,5-3 παρά. Θυμάστε τα άλλα, τα Concord που είχαμε, αλλά για τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους λόγους αποσύρθηκαν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Είμαστε εδώ και να κάνουμε παρέα. Έχουμε πολλούς καλεσμένους για τη σημερινή ημέρα και πολλά θέματα, η αλήθεια είναι, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα συζητήσουμε. Λέω να ξεκινήσω με μια καλή είδηση, γιατί μου κάνετε και παράπονα και ορθώς κατά την άποψή μου. Α, σωστά. Πριν να πω λίγο για τα της κίνησης, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης και είμαι Κολιομιχάλης τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, εντάξει, το λιμάνι του Πειραιά, τα κλασικά. Πρωί-πρωί έχουν πάει συνάδελφοι εκεί, τραβάνε, πώς το λένε, δηλώσεις από τους χαρούμενους που φεύγουν για διακοπές. Και καλά κάνουν. Άρα, πέριξ του λιμένος, λόγω της αναχώρησης των πλοίων, έχει κίνηση. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εκεί το δαχτυλίδι του λιμανιού του Πειραιά έχει καταγραφεί, από ό,τι βλέπω, και ένα ψηλό τροχαίο εκεί. Αναφορικά με το ποτάμι, καλά είναι τα πράγματα, δόξα το μεγαλοδύναμο. Στην κάθοδο βλέπω λίγο κινησούλα, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι ή όχι. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα και επανέρχεται μια ανάσχεση της κυκλοφορίας στο ύψος περίπου της Λένορμαν. Αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο? Όχι, όχι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Εξαιρετικά, θα έλεγα. Άρα έχετε φύγει. Μπράβο σας, παιδιά. Σας ζηλεύουμε, να ξέρετε. Η παραλιακή τη βλέπω γενικά καλά. Η Κηφισίας δεν έχει τίποτα, ούτε διάνοδος ούτε η κάθοδος επί της ουσίας. Είχε κάποια έργα εκεί στο President την ώρα που ερχόμουν εγώ. Νομίζω ότι θα τα έχουν ανοίξει τώρα. Κάτι σκάβανε εκεί πέρα, κάτι περνάγανε, κάτι αγωγούς, κάτι δίκτυα, κάτι οπτικές ίνες. Ελπίζω να τα έχουν κλείσει, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι μία, κυρίες και κύριοι, και έρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου χθες ανακοίνωσε προσωρινά στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παναγιώτη. Λοιπόν, μετά από χρόνια έχουμε αύξηση 57 γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Και τα προηγούμενα χρόνια, λέει, πάλι ήμασταν αρνητικοί. Έτσι, 57 περισσότεροι, εκ των οποίων, να ξέρετε, από συνολικά σχεδόν 16.000 μωρά που γεννήθηκαν, 8.200 αγόρια, χοντρικά σας τα λέω, 7.800 κορίτσια. Εντάξει, αυτό κάτι λέει, ρε παιδί μου. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να πάω στα άλλα τα αρνητικά, για να δω και τις περιοχές. Είχε πολύ ενδιαφέρον και οι περιοχές, να ξέρετε. Λοιπόν, πόπο κορίτσια, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ναι, όχι κορίτσια, που έχει πολλά κορίτσια, κορίτσια, στη Θεσσαλία, παιδιά, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Και στο νότιο Αιγαίο βλέπω κορίτσια. Περισσότερα κορίτσια από τα αγόρια. Έχει όμως πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα αυτό και το κρατάμε γιατί μακάρι. Εν τω μεταξύ έβλεπα και κάποια στοιχεία σχετικά με τα... με νέα δεδομένα που ήρθαν με νομοθετική ρύθμιση γύρω από τα ζητήματα της μητρότητας. Θα τα πούμε μέσα στην πορεία της εκπομπής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 10. Αυτό θα γίνει όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, διευρύνεται λοιπόν η προστασία της μητρότητας. Προσαρμογή της χορήγησης ειδικής άδειας μητρότητας, λέει, για θετές μητέρες. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μητέρες που έλαβαν την άδεια μητρότητας ως ανάδοχες, αλλά στη συνέχεια λέει υιοθέτησαν το παιδί. Η ειδική παροχή χορηγείται, λέει, σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης υπό την προϋπόθεση ότι η εργαζόμενη μάνα δεν παρέχει εργασία το ωράριο για το οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια. Και μια σειρά ακόμα μέτρων τα οποία παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας για τις μανούλες, για τις νέες μανούλες. Μακάρι, μακάρι παιδιά, γιατί το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα και πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά και ρημώνει ο τόπος και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Άρα λοιπόν η πρώτη καλή είδηση είναι ότι αυξηθήκαμε κατά 57 γεννήσεις. Τώρα πλέον και οι γεννήσεις, αργότερα στην πορεία της εκπομπής θα κουβεντιάσουμε με τους εκπροσώπους των πολυτέκνων. Θα μου πεις γιατί ψάλτη? Διότι είδα στον κυριακάτικο τύπο καταχώρηση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας για μια σειρά, λέει, δίκαιων ετοιμάτων από την πλευρά των πολυτέκνων εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μουρμουρίζουν οι πολυτέκνοι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, οι ειδήσεις που κυκλοφορούν και τις ξέρετε και τις ξέρουμε και θα πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω, δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξος εδώ που τα λέμε. Και αναφέρομαι, ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για τις πυρκαγιές εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων και στη Σκωτία τώρα. Φωτιά στη Σκωτία καίγεται, λέει, τα Highlands. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι ο πλανήτης. Και όταν μιλάω ότι είναι ιστορικές οι συνθήκες τις οποίες περνάμε, αυτό είναι κυριολεκτικό. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Ενδεχομένως να μην το συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι ο πλανήτης εκπέμπει αυτό το περίφημο SOS είναι δεδομένο. Σας έλεγα για το γεγονός ότι εδώ στα Βαλκάνια, λέει, στερεύουν ποτάμια, ποτάμια τα οποία ουσιαστικά ήταν δρόμοι για την κεντρική Ευρώπη. Φωτιές. Σας έλεγα για καταστροφές εκεί στην Ισλανδία, όχι ναι, στην Ισλανδία, από παγόβουνα τα οποία διαλύονται από τη ζέστη. Και επειδή μιλάω για τη ζέστη, η Δυτική Μεσόγειος, λέει, βράζει νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στη θάλασσα. Στις 23 Ιουλίου η μέση θερμοκρασία, λέει, στην επιφάνεια της θάλασσας στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου 28,2 βαθμούς Κελσίου, νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας. Ενώ στα ρηχά νερά ανοιχτά της Τινησίας ο υδράργυρος, κυρίες και κύριοι, τοπικά εκτοξεύεται, λέει.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 3% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
11: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
10: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξεδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες έγιναν στην Κίνα πριν από περίπου μία ώρα, με μια διαφορά περίπου 15 λεπτών η μία από την άλλη, 5,8 και οι δύο αυτές ισχυρές σεισμικές δονήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Ισχυρή σεισμή, 5,8 ξαναλέω. Για να δούμε τι θα βγάλει τώρα αυτή η ιστορία. Άλλο θέμα που θέλω να κρατήσουμε από την επικαιρότητα βεβαίως είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίσκεψη του γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, έφτασε χθες το βράδυ στην Κύπρο από το Λίβανο, από τη Συρία μάλλον, όχι από το Λίβανο από ό,τι μαθαίνω. Και θα έχει σήμερα συναντήσεις κατά μόνας με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τον επικεφαλής του Τουρκοκυπριακού, των κατεχομένων για να το πω σωστότερα. Και το βράδυ θα έχουν δείπνο και οι τρεις μαζί και θα γίνουν και δηλώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, την αυριανή μέρα από τον Γενικό Γραμματέα. Κύριος Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, κάνει μια προσπάθεια. Βεβαίως υπάρχουν δύο διαφορετικές, τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος. Άλλη θεώρηση έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και άλλη θεώρηση έχει έχουν τα κατεχόμενα υπό την εποπτεία, την πλήρη εποπτεία της Άγκυρας. Στην παρούσα φάση αυτό λέει που έχει ενδιαφέρον σύμφωνα με τις διαρροές είναι να υπάρξουν κάποια κίνητρα τα οποία, προσέξτε, να επιτρέψουν εντός αγωγικών να επαναχωρήσει, λέει η τουρκική πλευρά, σε αυτό που λέει μονίμως περί ανεξάρτητων δύο κρατών και δημιουργώντας ουσιαστικά ενδεχομένως κάποια αντίβαρα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που κάνει, λέει, η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πεις πως συνδυάζονται τα δύο πράγματα. Προφανώς και συνδυάζονται, γιατί εκεί υπάρχει και η λογική της Άγκυρας ότι όλα πρέπει να μπουν πάνω στη ζυγαριά προς όφελος της Τουρκίας. Για να δούμε. Δεν υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη. Εγώ αυτό κατάλαβα από συνομιλίες που έκανα με κάποιους ανθρώπους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισκέπτεται την Κύπρο στην προσπάθεια κάτι να γίνει, είναι αυτό που λέμε ενδεχομένως συγκρατημένη αισιοδοξία. Ενδεχομένως. Τώρα, από την άλλη μεριά, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στην Αυστρία και συνομίλησε εκεί με τον καγκελάριο, τον κύριο Κρίστιαν Στόκερ, στο Σάλτσμπουργκ, παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα κουβέντιασαν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες με πολύ ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές. Το ένα είναι το ζήτημα το ενεργειακό, του κόστους. Εκεί ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα αναφορικά με το πόσο, πώς θα το πω τώρα, γυμνή είναι η Ευρώπη όταν υπάρχει κρίση η οποία επηρεάζει τις διεθνείς τιμές και τις πρόχνει προς τα πάνω. Και το άλλο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Στο μεταναστευτικό που υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά, την Πέμπτη θα έχουμε στην παρέα μας και θα κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, τον αρμόδιο. Όσον αφορά των καυσίμων, η είδηση που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι φρέναρε, λέει, η κατανάλωση καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Μάλιστα, τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ουσιαστικό. Γιατί λοιπόν, αφού υπάρχουν, και το λένε οι βενζινοπόλες, το φωνάζουν οι πρατηριούχοι, ότι ρε παιδί μου, είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν αγοράζει ο κόσμος. Πηγαίνει σε πεπερασμένες ποσότητες. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε την κίνηση για ένα μήνα, όχι πολύ, να ρίξουμε κατά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τέλος πάντων το ΦΠΑ που υπάρχει στα καύσιμα, μπας και αναθερμανθεί η σχέση αυτή. Η σχέση, εννοώ, της μεγαλύτερης αγοράς ποσότητας καυσίμων. Εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι τα 211 εκατομμύρια ευρώ που είναι μειωμένα δημιουργούν μια τρύπα. Έτσι δεν είναι, δεν είναι κατανοητό? Θυμίζω ότι ανακοινώθηκε την Κυριακή έκπτωση 10 λεπτών οριζόντια στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, δηλαδή από το Σάββατο πρώτο του μηνός, εντάξει, όχι από το Σάββατο, από τη Δευτέρα, από την Τρίτη, ανάλογα με το πότε θα πάρουν καύσιμα τα πρατήρια, θα έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Που έχω ξαναπεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα του πληθωρισμού. Και άκουσα χθες και τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, ο οποίος ξεκαθάρισε και είπε ότι αν έχουμε ψηλές τιμές καυσίμων, να ξέρετε ότι θα έχουμε και πληθωρισμό. Ευτυχώς η τιμή του Brent είναι στα 87,2,3, έχει μια υποχώρηση από το πρωί στην Ανατολή κατά περίπου 0,8%. Χθες είχαμε πάνω από 6% πτώση. Γιατί υπήρξε η απόφαση των Αμερικανών και προφανώς λόγω των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε πάλι διαβουλεύσεις, άντε πάλι υπογραφή νέο memorandum, άντε πάλι ξέρω εγώ μήπως δεν τα βρουν κλπ. Οι Ιρανοί, βλέπω αναρτήσεις που κάνουν αξιωματούχοι στα κοινωνικά δίκτυα, πολύ επιθετικούς τους διαβάζω, θα μου πεις μπορεί να είναι και προπαγάνδα ψάλτη αυτό, δεν αμφιβάλλω. Έχουμε μπλέξει λίγο. Να ξέρετε, μου λέγει ένας παράγοντας αγοράς, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με καλεσμένο, το κόστος του εξαμήνου αυτού, του κρίσιμου εξαμήνου που προέκυψε μετά τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, για τη χώρα οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Για την Ευρώπη είναι πολλά περισσότερα, προφανώς, ε! Πολλά περισσότερα. Κάπου έβλεπα χθες το γεγονός ότι οι άλλοι μπλοκαριστοί και οι, πώς το λένε, και η Ερυθρά Θάλασσα, το κόστος για τη μεταφορά των καυσίμων, αν μπορούν και βγαίνουν, που φαίνεται ότι μια μικρή κίνηση υπάρχει ακόμα στα στενά του Ορμούς, που πρέπει να γίνει, λέει, κάτω από τη Νότια Αφρική, θα επιβαρύνει κατά 4 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή την τιμή που βλέπετε τώρα, ξέρω εγώ, και που συμφωνείτε και λοιπά, 87, θα είναι 91 δολάρια. Θα μου πεις, αυτό σε μαράνα ψάλτη? Ενδεχομένως όχι, αλλά θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο κύριος Θεσμάτογλου. Πολύ ωραία. Μια χαρά μας κολλάει. Οπότε πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων, τον Γιώργο Ασμάτογλου, της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι μετακινήσετε τώρα, αλλά σας φέρνω τα πάνω κάτω.
1: Όχι,
0: τι να κάνω.
1: Όχι, μια χαρά είμαστε.
0: Να σας πω, πόσο, 87.
1: 84 μισό αυτή τη στιγμή κινείται.
0: Ναι, 84, ναι.
1: Με ένα δίκτυο καθοδικό, δεν ξέρω, θα δούμε που θα φτάσει, που θα κλείσει πάλι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλά και χθες σε αυτά τα επίπεδα εκκινήτω. Άρα λοιπόν είναι μια σταθερότητα στις δύο μέρες αυτής της διεθνής τιμής του αργού
0: πετρελαίου. Θα προλάβουμε τις τιμές με το κατοστάρικο ή με το 87, 84.
1: Τις τιμές θα τις προλάβουμε με το 84,5, αυτό με το 85.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό γιατί θα δούμε το δεκάλεπτο, έτσι, στο πετρέλαιο.
0: Καλά, θα το δούμε την Παρασκευή, το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, αν πάει όμως έτσι σταθερά, γιατί οι προβλέψεις είναι σήμερα, ας πούμε, έχουμε μηδενική ούτε αύξηση ούτε μείωση στις βενζίνες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο,
0: ναι,
1: γι' αυτό λόγω ζήτηση, όπως το λέμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έτσι η εβδομάδα αυτή προβλέπεται να έχει ανωδικό το πετρέλαιο κατά ένα λεπτό την ημέρα. Εντάξει, ένα λεπτό την ημέρα, τώρα τρία λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Θα πέσει και το δεκάλεπτο. Αν έχουμε και μια μικρή υποχώρηση, ίσως μπορέσουμε και το δούμε αυτούσιο το δεκάρικο.
0: Το δεκάλεπτο να φανεί στο λίτρο.
1: Το δεκάλεπτο, ναι, αυτό να φανεί.
0: Να σας πω κάτι, ερώτημα. Πόσο κάνει τώρα το κίνηση για να καταλάβει ο κόσμος?
1: 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ, άρα θα πάει 1,90.
1: 1,90, δηλαδή 1,99, 1,98. Θα πάει 1,88.
0: Ναι.
1: Ψυχολογικά, για λόγους ψυχολογίας το λέμε τώρα έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη που θα το πω, κύριε Ασμάτογλου, αλλά δεν σωθήκαμε με 1,88. Είναι ακριβό πάλι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Όχι, πάρα πολύ ακριβό.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, γιατί προ πολέμου μην ξεχνάτε ότι σε λίγο
0: ήταν περίπου ένα 57, ένα 58, πώς
1: ένα είναι. 45.
0: Α, εντάξει.
1: Άρα σε καλό... πολέμου με 75, με 77, με 78 δολάρια το βαρέλι. Ένα 45 με τα 72 δολάρια το βαρέλι προπολέμου ήταν στο 1,40.
0: Ναι. Θα το δούμε αυτό. Γιατί
1: και μην ξεχνάμε.
0: Μισό, κύριε Ασμάτογλου, γιατί λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Με 74 λοιπόν δολάρια το βαρέλι είχε πόσο, 1,40, 1,45.
1: 1,40, βέβαια. Ωραία. Στα μεγάλα
0: τώρα,
1: σκάκια,
0: τώρα που έχουμε 84, γιατί έχει τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Γιατί πήρε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Γιατί πήρε μεγάλες αυξήσεις ή υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Γιατί. Λόγω ζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα λεπτό σύν στο πετρέλαιο και μηδέν στις βενζίνες.
0: Ναι.
1: Αύριο βλέπουμε μια μείωση στις βενζίνες και βλέπουμε πάλι ένα λεπτό στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο είναι αυτό που πήρε τις μεγάλες αυξήσεις. Και να πούμε και κάτι, έτσι. Είμαστε στα 2 ευρώ τώρα. Πώς είμαστε στα 2 ευρώ? Με τα 5 λεπτά της έκπτωσης του δηληστηρίου, δηλαδή. Αν
0: ναι,
1: τα,
0: σωστό,
1: τα δηληστήρια
0: σωστό,
1: δεν κάνει μείωση. Θα ήμασταν 2,050.
0: Να ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Θα μου πείτε τώρα που τα ρωτάς και τι έγινε. Μπορεί να δώσουν άλλα 5 λεπτά τα δηληστήρια?
1: Εντάξει, από την κερδοφορία τους μπορεί
0: μπορούν,
1: να το καθένας ό,τι θέλει.
0: Ωραία. Ένα δεύτερο. Επειδή έλεγα νωρίτερα ότι φρέναν η κατανάλωση καυσίμων, βλέπω σήμερα διάφορα ρεπορτάζ κλπ. Είμαστε λέει κάτω λόγω των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωση 211 εκατομμύρια. Διότι είναι ακριβές οι βενζίνες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ναι, από τον ειδικό
1: προσέξτε,
0: φόρο. Ναι.
1: Προσέξτε. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Γιατί? Γιατί είναι μειωμένες οι πωλήσεις μας.
0: Αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα. Μειωμένη κατανάλωση. Δεν παίρνει ο κόσμος καύσιμα.
1: Μπράβο. Και επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου, επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, ο όγκος, υπάρχουν λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, λόγω του υψηλού της τιμής του καυσίμου, έχουμε περισσότερο ΦΠΑ και έρχεται το ΦΠΑ τα έσοδα του και είναι πολύ περισσότερα.
0: Και υπερκαλύπτουν τη χασούρα, λέτε, του ειδικού φόρου.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Θα το πω εγώ άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Ας το πω εγώ, ας ακουστεί, δεν έλεγε τίποτα. Άμα ρε παιδί μου, για ένα μήνα, δοκιμαστικά, μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα αυξηθεί η κατανάλωση, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα το πόσο θα μειωθεί. Εάν πράγματι είναι σε επίπεδα τα οποία θα μπορεί το προϊόν να είναι ελκυστικό για την τσέπη του καταναλωτή, θα αυξηθεί η κατανάλωση.
0: Ναι, αλλά πάντως εγώ ακούω...
1: Είδατε προηγούμενα τι μου είπατε. Το 2 ευρώ να γίνει 1,90 δεν μου λέει κάτι. Και μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια η Ρόδος είναι 2,40. Η Αμοργός είναι 2,40 πλάς. Στις βενζίνες. Το πετρέλαιο ακολουθεί το ίδιο. Άρα λοιπόν τι να... Το δεκάλεπτο, το 2,40, το 2,30 να γίνει 2,20. Το 2,20 να γίνει 2,10. Εσείς τώρα μου είπατε στο 2
0: ευρώ. Πάρα πολύ ακριβό είναι, ακριβό είναι, ξαναλέω. Εγώ το βλέπω ακριβό.
1: Το 2 ευρώ το 1,90 δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Άρα πόσο μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Πρέπει να μειωθεί σημαντικά για να μειωθεί και ο ΦΠΑ. Ο οποίος μειούμενος ο ειδικός φόρος κατεβαίνει η τιμή και υπάρχει και λιγότερο ΦΠΑ. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το ΦΠΑ έχει υπερκαλύψει
0: τη χασούρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα. Καταλάβαμε, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τις
1: πληροφορίες. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μάλλον πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Το ταλαιπωρούσαμε κάθε Τρίτη για να μας δώσει τις πρώτες τιμές της εβδομάδας. Γιατί σήμερα βγαίνουν πρώτες τιμές της εβδομάδας, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι σχεδόν 5 λεπτά πριν από τις 8. Είναι ο Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου λέει: το δηληστήριο που έπεσε στα μάτια μου λέει: όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Στο Βενιζνάδικο, ναι, γίνεται πλέον σύσφιξη σχέσεων. Εμείς κλαίμε, λέει, και ο υπάλληλος μας χτυπάει με συμπόνια την πλάτη στα καύσιμα. Ένας άλλος φίλος ακροατής μου λέει: αν κατάλαβα, τα καύσιμα είναι σε έλλειψη, γιατί να αυξηθεί η κατανάλωση. Σωστό. Υπάρχει θέμα όσον αφορά τις ποσότητες των καυσίμων και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι ειδικοί, λέει, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρουν ότι οι αντοχές της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που αφορούν τα καύσιμα εξαντλούνται, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι μέχρι τώρα είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, προσαρμόστηκε η αγορά σε κάποια πράγματα με κάποιες τρίπλες από εδώ, από εκεί, κάτι έγινε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και ο φόβος είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η αναταραχή σε διάφορα σημεία, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη και στα στενά του Ορμούς, ξαφνικά μπορεί πάλι οι τιμές να πιέζουν σημαντικά προς τα πάνω τις τιμές, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου λέει: πώς το είπε ο Σταθάκης, λέει, όταν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομικών θυμάμαι, τώρα λέει δεν μπορούμε για τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Λέω, ρε παιδί μου, μια τρίπλα να γίνει, μια έτσι να δούμε αν θα περπατήσει. Ένα μήνα, 15 μέρες. Αν θα περπατήσει. Μπορεί να περπατήσει, μπορεί να περπατήσει όμως. Κλείνοντας, ο φίλος μου Βασίλης από την Άνδρο μου λέει το εξής για τον τουρισμό. Τα πράγματα, λέει, φέτος είναι ιδιαίτερα, λέει, αρνητικά. Δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κατανάλωση. Τα μαγαζιά είναι όλα άδεια. Έχουν ανοίξει όλοι οι δωμάτια και έχουν βάλει, λέει, όλοι έξτρα τραπέζια και είναι άδεια, λέει. Δεν καταναλώνουν ούτε, λέει, τα τουριστικά είδη. Μιλάμε για την Άνδρο, αν καταλαβαίνω καλά. Και βεβαίως τελειώνει και ο Ιούλιος την Παρασκευή. Τι γίνεται, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Θα έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Θα μιλήσουμε για τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα του κόστους του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πόσο έχει πληρώσει η Ελλάδα. Και μετά θα μιλήσουμε και με τους πολύτεκνους για τα παράπονά τους. Αυτά και επιστρέφουμε.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 5. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα ο κ. Κουντέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί η συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο οι άτυποι πενταμερείς, ενώ παράλληλα προχωρούν συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και ένας δασονόμος. Είχαν εισπράξει παρανόμα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως δήλωσε όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα στη Σκωτία εδώ και 12 ημέρες φωτιά και οι δασικές και χορδολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 μέχρι 161 ψήφους συγκεντρώσαν στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η Ντρόα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στην πρόταση για τη μία και εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πρότεινε το κόμμα της. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο Πανετόλιο του Ολακαρνανίας. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος, ενώ αποκάλεσε φίλο του Ταγί Περτογάν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Ό,τι καιρό.

0: Κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως τα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Έκανε ζέστη χθες και θα κάνει και ζέστη και σήμερα. Καλημέρα σας. Από ό,τι λένε τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ακούσατε νωρίτερα και τον κύριο Γιαννόπουλο τι είπε στο δελτίο ειδήσεων. Αλλά από αύριο έρχονται, λέει, βοριάδες, οι οποίοι βοριάδες θα ρίξουν τις θερμοκρασίες. Χθες λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε την μέγιστη θερμοκρασία, δηλαδή την ώρα της ζέστης, ας πούμε, είχε ο Άλυμος λόγω της θάλασσας 30,8 βαθμούς Κελσίου και την υψηλότερη θερμοκρασία την είχε, λέει, η Βαρυμπόμπη και το Μαρούσι, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν 35,9, δηλαδή είχε μια διαφορά 5,1 βαθμών Κελσίου μέσα στην ίδια μητροπολιτική περιοχή. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι το παραθαλάσσιο μέτωπο είναι δροσερότερο και οι βορειότερες και εσωτερικότερες, αν μπορεί κάποιος να πει, περιοχές έχουν θερμανθεί περισσότερο. Συνολικά, λέει, 376 μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στη χώρα έδειξαν χθες θερμοκρασίες μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου. Υψηλότερη στη Μακρακόμη Θεότιδας 39,8, μετά Καρδίτσα και Λιβαδιά 39,5 χθες, ξαναλέω, ενώ οι πιο δροσερές στην Κάσο, καλά εκεί πήγα πριν από 15 μέρες παιδιά, εκεί φυσάει στο Καρπάθιο, τα παίρνει ώρα και τα μετακομίζει, τα πάει στην Κρήτη, δεν αφήνει τίποτα. 26,6 λέει στην Κάσο. Στο Νευροκόπη, στο Βόλακα 26,9, στο Μέτσοβο, το Μέτσοβο πρέπει να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, να ξέρετε. Για διακοπές μας ενοχλεί η ζέστη. Πόσο ήταν το Μέτσοβο χθες? 27,4. Μάλιστα. Αυτά για τα της χθεσινής ημέρας. Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα, που ξαναλέω θα είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά εντάξει, δεν φτάνουμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία βλέπουμε. Επαναλαμβάνω, να ξαναέρχονται στην κεντρική Ευρώπη, όπου πάλι εκεί, λέει, και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανίας, της Γαλλίας, Δυτικής Γαλλίας κλπ. Τώρα θα πάμε σε λίγο, θα κουβεντιάσουμε για το θέμα των πυρκαγιών εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος στις αρχές της Άνοιξης μετήχε, λέει, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, θα μας τα πει αναλυτικά. Και εκεί διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, λέει, του συστήματος στην Ευρώπη, οι οποίες φάνηκαν, τις κουβεντιάσαν από τότε. Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες, αυτά που έχω μάθει γύρω από την ιστορία με την ακρίβεια προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Πολύ γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα για να μην σας ζαλίζω. Το ένα είναι ότι μέχρι τώρα στην έκκληση, στην πρόταση, πρόσκληση, έκκληση που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή μάλλον σωστότερα, ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, οι παραγωγοί, οι προμηθευτές δηλαδή του σούπερ μάρκετ, έχουν στείλει κάποιους καταλόγους περίπου 200 προϊόντων. Λίγα προϊόντα, η αλήθεια είναι, με εκπτώσεις στην μεγάλη τους πλειοψηφία 5%. Μικρές εκπτώσεις. Θυμίζω ότι η πρόταση που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και η κουβέντα που έγινε είναι να υπάρχουν εκπτώσεις από 5 έως 20%. Κάποιοι λένε, λέει, ότι πάνω από 10% άνθρωποι της αγοράς, το λένε αυτό, το λέω εγώ, είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο στόχος. Τώρα περιμένουν από την ανεξάρτητη αρχή να δουν πώς θα συνδράμει, πώς θα συμμετέχει με κωδικούς, εννοώ προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Αν μπορούν δηλαδή και αυτά να συμπιέσουν τις τιμές τους και να δώσουν εκπτώσεις μεγαλύτερες, οι οποίες θυμίζω ότι θα αρχίσει η εφαρμογή τους 31 Αυγούστου και θεωρητικά θα είναι μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου. Θα δούμε τι θα γίνει και πόσο θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι τα προϊόντα τα οποία, και αυτό γίνεται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από ό,τι μαθαίνω, είναι ευρείας κατανάλωσης, σημαντικό αυτό, και όχι προϊόντα τα οποία είναι ξεχασμένα στα ράφια, και μιλάμε για κατηγορίες προϊόντων τα οποία τα βάζουμε στο σπίτι μας, έτσι, σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανάλογα βεβαίως με την τσέπη του καθενός. Ωραία, και κρεατικά και γάλα και γιαούρτι και ψωμί και αυγό και αλεύρι και ζυμαρικά και ρύζι και όσπρια και ελαιόλαδο και βούτυρο και σπορέλαια και βρεφικό γάλα και παιδικές πάνες και καφέ και δημητριακά και απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων. Ωραία. Και προϊόντα προσωπικής υγιεινής κλπ. Για να δούμε λοιπόν το στοίχημα αυτό, αν θα το κερδίσουμε και εμείς ως κοινωνία. Γιατί ξαναλέω, και εμείς ενδεχομένως με τον τρόπο μας ως καταναλωτητές, που δεν το έχουμε δείξει μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ισχυρή παρουσία στη συμπεριφορά μας, αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και από εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω για να κάνουμε μια κουβέντα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος και τέλος πάντων ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί με κάποιον τρόπο να συνδράμει σε περιπτώσεις εξαιρετικές όπως αυτές που βιώνουν η Γαλλία και η Ισπανία τις τελευταίες μέρες, η Σκωτία είπαμε, φωτιές στα Highlands, και τι μπορεί να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώστε μας λοιπόν μια εικόνα, γιατί νομίζω ότι έγινε κάπου ένα συνέδριο και εκεί διαπιστώθηκαν κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, αλήθεια είναι, αρκετά βήματα σε ό,τι αφορά την ενοποίηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε το μηχανισμό Rescue, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοιου είδους κρίσεις, όπου δηλαδή μπορεί να έχουμε δασικές πυρκαγιές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ή και άλλες φυσικές καταστροφές συνδεόμενες με τον καιρό. Mm-hmm. Ωστόσο, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ακόμη βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ατομικές λύσεις, με την έννοια των λύσεων που προέρχονται από ένα κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος, δίχως να πετυχαίνουμε την ενοποίηση η οποία απαιτείται για να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι
0: απέναντι στις κρίσεις. Ωραία, όταν λέμε ενοποίηση, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι εννοούμε, δηλαδή να υπάρχει ένας κοινός συντονισμός μιας μεγάλης ομάδας.
1: Ακριβώς, ένας κοινός συντονισμός, ο οποίος θα μπορεί να κάνει μια προτεραιοποίηση και να προετοιμάζει καλύτερα τους μηχανισμούς σε κάθε μια χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί είναι απαραίτητο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, είχαμε ταυτόχρονα μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και θα μπορούσαμε να είχαμε και πυρκαγιές στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος από πριν, να γνωρίζεις πού ενδεχομένως θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη να στείλεις τα κοινά σου αεροσκάφη ή να πρωτοποθετήσεις τον κοινόδο σου πυροσβεστικό προσωπικό το οποίο έχεις.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όταν πλέον ξεσπούνε τα περιστατικά των πυρκαγιών, να έχεις δυνατότητα να κάνεις αυτό που ονομάζουμε ανάλυση της φωτιάς και επομένως να δεις που πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Αυτό
1: υπάρχει
0: τώρα
1: μεγαλύτερη ανάγκη στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία.
0: Αυτό τώρα, κύριε Γιάνναρε, δεν γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν, συντονίζουμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Αστροσκοπείο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές και στα πλαίσια αυτού κάναμε ένα σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στο ευρωπαϊκό αυτό κέντρο, το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι.
1: Με λύπη σας μεταφέρω ότι παρότι μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο συντονίζει περιστατικά για πλημμύρες, για πυρκαγιές, για οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρχε μετεωρολόγος μέσα.
0: Μα δεν υπάρχει μετεωρολόγος, δεν είναι καταλυτική απουσία του.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για παράδειγμα για περιστατικά πλημμυρών ή για περιστατικά πυρκαγιών, όπου ξέρετε μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μετά από τρεις ημέρες να περιμένουμε να έχουμε μια επιδείνωση των συνθήκων. Και μετά από άλλες τρεις ημέρες να περιμένουμε ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα βρεθεί στο επίκεντρο των πιο δύσκολων συνθήκων. Είναι απαραίτητο. Δυστυχώς αυτό φάνηκε ότι δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος θα κάνει αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, την τακτική ανάλυση. Δηλαδή, πώς πάνε οι πυρκαγιές, πού περιμένω να έχω τα μεγαλύτερα προβλήματα, άρα πού πρέπει να ρίξω
0: να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να είμαι δηλαδή σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή να πατήσω το κουμπί για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει η αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει πάντοτε όποτε μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που το κάθε κράτος μέλος έχει τις προτεραιότητές του, έχει ασκεί τις δικές του πιέσεις και επιρροές.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης, την οποία τη βιώνουμε πλέον με όλο ένα και πιο
0: έντονο τρόπο, προφανώς.
1: Ακριβώς, είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να μπορέσουμε να δούμε τι ομογενοποίηση μπορούμε να πετύχουμε, πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Διαφορετικά, πάντοτε θα βρισκόμαστε μπροστά από μια φυσική καταστροφή.
0: Και θα τρέχουμε από πίσω να την αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς. Και να συγκαλούμε ξανά μετά κάποια σύνοδο κορυφής, να το ξανασυζητάμε.
0: Ναι.
1: Και να συζητάμε και να συζητάμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δράση πλέον. Υπάρχουν τα εργαλεία, έχει γίνει έρευνα. να βάλει η κάθε μία χώρα, όπως λέω, το δικό της κομμάτι από το παζλ, για να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις πλέον.
0: Κύριε Γιάννανε, πέστε μου τώρα από την εμπειρία σας, αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Ισπανία και στη Γαλλία, δικαιολογούνται από τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν?
1: Απόλυτη.
0: Ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύο παραδείγματα. Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι προφανώς υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, μια κλιματική κρίση, η οποία φέτος το καλοκαίρι έχει χτυπήσει σημαντικά την Ιβρική Χερσόνησο και τη Δυτική Γαλλία, ενδεχομένως και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Με βάση αυτά, ήταν πιθανό αυτές οι γιγάντιες πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη ακόμα?
1: Απόλυτα, κύριε Ψαλ. Κοιτάξτε, οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τις πυρκαγιές είχαν έναν πάρα πολύ υγρό χειμώνα και μια υγρή άνοιξη. Στη συνέχεια είχαν 3 διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία αποξήραναν όλη την πλούσια διαθέσιμη βλάστηση. Και ταυτόχρονα είχαν και κατά διαστήματα ενισχυμένους ανέμους και συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, όπως ονομάζουμε. Όλα αυτά ήταν συστατικά στοιχεία για την τέλεια καταιγίδα η οποία έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν δηλαδή προγνωστικά, το βλέπαμε. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σημαίνει ότι όλο το βάρος πέφτει μόνο σε κλιματική κρίση. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαχειρίζεται το τοπίο, δηλαδή δεν διαχειριζόμαστε πλέον τις δασικές μας περιοχές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται η βλάστηση, άρα το υλικό το οποίο θα καταναλώνει μία πυρκαγιά. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Όπως επίσης και η ενάρξη, έτσι, γιατί ναι, μεν οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές, αλλά καμία φωτιά δεν θα ξεκινήσει επειδή απλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή ή επειδή φυσάει.
0: Από την άλλη μεριά, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στην Ελλάδα? Δεν θέλω να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε εφησυχασμό, αλλά έχουμε φτάσει, ας πούμε, δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Και προφανώς έχετε εικόνα για το τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει φέτος. Ενδεχομένως έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά
1: ναι.
0: Γενικά, κοιτάξτε, πώς θα εκτιμάτε τα πράγματα?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής οι γενικές που έχουμε, δεν έχουμε ακόμη κάνει κάποια αντικειμενική αποτίμηση, είναι ότι είμαστε κοντά, ας πούμε, στις τυπικές ελληνικές καλοκαιρινές συνθήκες. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι ακραίο σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, με εξαίρεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, στα του μέλλοντος, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, ήδη από αύριο και μέχρι την Κυριακή, να ανεβεί πάρα πολύ η επικινδυνότητα, γιατί ενισχύεται σημαντικά το Μελτέμι, ακριβώς πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Και υπάρχει και ένα σήμα, δεν είναι πρόγνωση, αλλά είναι μια τάση, ότι αφού υποχωρήσει το Μελτέμι από την ερχόμενη Κυριακή, θα έχουμε και μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για το αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα, ωστόσο θα είμαστε 3 έως 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιάννανε.
1: Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάννανος, πυρομετεωρολόγος, για να κουβεντιάσουμε, για να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούσατε τώρα τα ζητήματα, ας πούμε, που προέκυψαν με βάση μια συνάντηση που έγινε στις αρχές της Άνοιξης για το θέμα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες και κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα. Και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις περιοχές τους, για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές. Γιάννη, με ρωτάς για τον κύριο Ντόκα. Τον κύριο Ντόκα θα το βρούμε στην παρέα μας, διότι έχουμε διαφορετικό ωράριο εκπομπής μετά τις 9.30. Έχω συνεννοηθεί, διότι έχουμε τα οικονομικά, έχουμε τα επιχειρηματικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν τελειώνουν. Τώρα που λέω και επιχειρηματικά, μην το ξεχάσω. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Όπου μεγάλες απώλειες βλέπω στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουμε σημαντική απώλεια σχεδόν 4% του γενικού δίκτυου εκεί. Το Hong Kong, περίπου στο 0, υποχωρεί ελαφρά στο 0,2%. Η Αυστραλία ενισχύεται κατά 0,48%. Ο χρυσός είναι με υποχώρηση στις 4.042,5 δολάρια, όχι, ναι, δολάρια η ουγγιά. Ωραία. Αυτά γιατί κάποιοι ρωτάτε και θέλετε να μάθετε και τι γίνεται και με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Φτάσαμε και 24, Πώς περνάει ο χρόνος, καταπληκτικό. Λοιπόν, το ένα είναι ότι βγήκε, λέει, καινούργια φουρνιά από μπιλετάκια για πρόστιμα σε ανασφάλιστα οχήματα. Θυμάστε που επιτέλους μπορέσαμε και διασταυρώσαμε οι περίφημες υπηρεσίες του δημοσίου, οχήματα τα οποία κυκλοφορούν και κάποια από αυτά δεν είναι και ασφαλισμένα. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχουν περάσει και κταίω, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. 32.000 χοντρικά πράξεις επιβολής προστήμων ήδη έχουν αποσταλεί για μη ασφαλισμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 30.000 είναι, λέει, σε φυσικά πρόσωπα και τα 2.000 χοντρικά νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων το οποίο έχει σταλεί στους ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ, επίσης κάτι άλλο πρακτικό που θέλω να σας πω, γιατί μερικές φορές τα πρακτικά είναι και σημαντικά, έχουν ξεκινήσει από χθες οι αιτήσεις στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στην ΔΥΠΑ, για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνεργους από 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας και διαθέτουν συμπληρωμένο το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Από ό,τι έμαθα, για τις μηνιαίες αποδοχές αυτές έχουν οριστεί, λέει, σε ανταγωνιστικά επίπεδα για τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων τελειώνει 18 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ για να μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Πρόγραμμα απασχόληση, επαναλαμβάνω, για 1.000 άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά που ήθελα να σας πω, και μετέχοντας ακόμα, χρησιμοποιώντας ακόμα, αν θέλετε, κάποια από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Πάνος, καλημέρα. 30 χρόνια, λέει, στα εργοτάξια, λέει ο φίλος μου ο Πάνος. Δυστυχώς η ασφάλεια στην εργασία έχει τραβήξει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Κουντερές θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρουμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης και ο τεχνικός ασφαλείας. Αγώνα δρόμου κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνο που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως καταλαβαίνετε, γαλλικά και ιταλικά τραγούδια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις μουσικές επιλογές, πολλά. Γιατί τα αγαπάμε, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28, είναι ο Sky 100,3. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης έχει μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170-174 για καλημέρες, σχόλια και σχολιανά. Θα δούμε αμέσως και τη κίνηση, γιατί ρωτάτε κάποιοι. Βλέπω κάποιες διαφοροποιήσεις να υπάρχουν. Περίεργος πώς για την καρδιά του καλοκαιριού, αλλά θα μου πεις δεν αδειάζει η Αθήνα. Σωστό και αυτό. Skyradio.gr και εκεί μπορείτε να μπείτε για να στείλετε το μήνυμά σας. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και στέλνετε το μηνυματάκι σας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που δεν ακούσαμε αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο γκόλυθος της εκπομπής, της καθημερινής μας αυτής επικοινωνίας. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 έως και τις 10. Μου έλεγε μια ψυχή στο ενδιάμεσο που ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων, ότι με αφορμή τη κουβέντα και τα στοιχεία που σας έδωσα για τα προϊόντα τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν σε μια λίστα να είναι παραπάνω από 2.000, τα οποία τέλος πάντων θα πέσουν οι τιμές τους, υπάρχει μια ανησυχία, λέει, αν καταγράψουν τις τιμές, δηλαδή στα ήδη 200, περίπου 200 προϊόντα τα οποία ήδη έχουν μπει σε έναν κατάλογο, και μετά από την πορεία αυτής της διαδικασίας των προμηθευτών να δούμε και τι περαιτέρω έκπτωση κάνουν και τα σούπερ μάρκετ στα προϊόντα αλλά και σε άλλα προϊόντα εκτός από αυτά, αν στο μεσοδιάστημα θα παρακολουθούνται οι τιμές τους. Διότι αν τα προϊόντα αυτά αυξηθούν, ξέρω εγώ, λόγω 5%, η έκπτωση του 5% θα είναι μία ή άλλη. Σωστά, δηλαδή η τρίπλα που μπορεί να γίνει, ελπίζω να έχει ένα αποτέλεσμα τελικά να χρειάζεται να δίνουμε λιγότερα χρήματα για τα ίδια προϊόντα τα οποία επιλέγουμε από τα σούπερ μάρκετ. Και ξαναλέω, μιλάμε για λαϊκής κατανάλωσης, προϊόντα τα οποία τα έχουμε ανάγκη, τα χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά σε όλα τα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται με την κίνηση? Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς έχουν εξελιχθεί. Βλέπω το ποτάμι κλασικά, καταρχάς, ότι είναι φορτωμένο και η άνοδος και η κάθοδος. Όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως. Η άνοδος ξεκινάει από ό,τι βλέπω λίγο μετά τη Λένορμαν, αλλά όχι με πυκνή κίνηση. Σε κάποια σημεία έχει κίνηση, η οποία μετά την Αχαρνών γίνεται πολύ καλύτερη. Η κάθοδος φορτωμένη και αυτή σχεδόν από το ύψος της Αττικής Οδού, αλλά όχι τόσο πυκνό μέτωπο, και πάει έτσι με κινησούλα μέχρι περίπου τη Λένορμαν. Μετά τη Λένορμαν ανοίγει, τα πράγματα γίνονται καλύτερα, πάρα πολύ ωραία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς την έξοδο, δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η είσοδος έχει προβλήματα, έχει κινησούλα αρκετή. Ο Πειραιάς και η Παραλιακή έχει κίνηση σε διάφορα σημεία, και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ κοντά σε εμάς, αλλά βλέπω και στο ύψος περίπου, για να κλείσω, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα. Αυτά σε γενικές γραμμές από αυτά τα οποία μπορώ να δω περίπου στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως επίσης χαρακτηριστικό, έχει κίνηση βλέπω και στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης. Όχι, έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει κίνηση. Όπως επίσης έχει κίνηση και στην Καλλιρόης και σε εκείνο το σημείο, και το φανάρι δημιουργεί πάντοτε αρκετή ανάσχεση. Αυτά για τα κυκλοφοριακά, υπομονή κυρίες και κύριοι. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εμελητηρίου. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το εξάμηνο της αναταραχής, το οποίο της παγκόσμιας αναταραχής, θέλω να πω, με αφορμή τα της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα θυμίζω ότι τώρα τελευταία πάλι είδαμε μια πρόθεση της αμερικανικής πλευράς για δασμούς. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία της κρίσης των στενών του Ορμούζ έχει επιβαρύνει αρκετά τα πράγματα, και όπως σας έλεγα υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις καταγραφής πόσο έχουμε πληρώσει και εμείς και ως Ευρώπη αυτή την κρίση, η οποία δεν λέει να τελειώσει εδώ που τα λέμε. Καλημέρα κύριε Κορκίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Πράγματι, σήμερα κλείνουμε τον πέμπτο μήνα και μπαίνουμε στον έκτο.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για πετε μου λοιπόν τώρα. Επειδή εσείς το κοιτάτε, το ψάχνετε αναλυτικά και τις επιπτώσεις στο εμπόριο και τις επιβαρύνσεις, έχουμε μια εικόνα του πόσο έχουμε πληρώσει, κύριε Πρόεδρε, το λογαριασμό σε αυτό το πεντάμινο που μπαίνουμε στο εξάμηνο.
1: Ναι, ναι, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, ίσως είναι και χαμηλότερα από την πραγματικότητα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα πλήρωσε ακριβότερα την ίδια ποσότητα ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός είναι 85 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και 1,5 δισεκατομμύριο για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, άρα έχουμε απώλεια από την πραγματική, από την οικονομική δραστηριότητα, 30 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη, 600 εκατομμύρια για τη χώρα μας.
0: Άρα 2% μανιμάνι για τη χώρα μας, ναι, ωραία.
1: Σωστά. Έχουμε έναν πληθωριστικό φόρο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δηλαδή η πληθωριστική επιβάρυνση είναι 25 δις για την Ευρώπη και 900 εκατομμύρια, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επιβαρυνθεί κατά 15 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και άλλα 400 εκατομμύρια για τη χώρα μας. Και το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει τα κράτη-μέλη και αντίστοιχα η χώρα μας, είναι 15 δις για όλη την Ευρώπη και γύρω στο μισό δις είναι για την Ελλάδα. Δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα και ενδεχομένως το εξάμηνο να πάμε στα 3. Και 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο για την Ευρώπη και στο εξάμηνο θα φτάσουμε τα 145.
0: Ακριβώς λογαριασμός, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς λογαριασμός. Και ακόμα δεν βλέπουμε και φως στην άκρη του τούνελ με βάση αυτά τα οποία γίνονται γνωστά.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά, γιατί τι έχει συμβεί τώρα. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει γίνει οικονομικός παράγοντας. Και η οικονομία μπορεί να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, κάποιες αυξήσεις ή μεταβολές. Την αβεβαιότητα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και εκεί δημιουργείται πανικός. Και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και διακυμάνσεις αυτού του πολέμου, κατά περιόδους, ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Τώρα πάμε στην πάυση σε μια ανακοχή, μετά πάμε σε.
0: Ναι, ξανά μανά ενδεχομένως ναι, χτυπήματα και αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται. Βλέπουμε και τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες μας επηρεάζουν και εμάς προφανώς.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές εστιάζουμε στην Αγγλία, κύριε Ψάλτη, αλλά πίσω από την Αγγλία υπάρχουν πολλές άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, τα καύσιμα βάζουν φωτιά σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Είναι η μεταποίηση και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ή τη βενζίνη, είναι και το αέριο στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Σωστό.
1: Επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σωστό.
1: Άρα, ξέρετε τι συμβαίνει, ότι η ουσία είναι ότι αυτό το πεντάμινο, εξάμινο που μπαίνουμε τώρα, δεν προκάλεσε μόνο ένα ακριβότερο ενεργειακό λογαριασμό, αφαίρεσε εισόδημα από νοικοκυριά και επίσης και ρευστότητα από επιχειρήσεις.
0: Ναι. Η πορεία, καταρχήν, να ρωτήσω κάτι, εγώ σας ρώτησα και στο τηλέφωνο, εγώ δεν έβγαλα άκρη σε αυτό το πράγμα, γιατί ρώτησα και άλλους συνομιλητές μου. Με αυτή την ιστορία των νέων δασμών που ξαφνικά ο κύριος Τραμπ επανήλθε λέγοντας ότι βάζω ένα 10%, 12-15% εκεί. Τι γίνεται με τους δασμούς?
1: Ναι, είναι όπως τα διόδια στα στενά του ορμούς. Μπαίνουν, βγαίνουν, ξαναεπανέρχονται.
0: Ένα προϊόν το οποίο, ρε παιδί μου, τώρα εμείς λέμε για το τυρί, ας πούμε. Πόσο έχει επηρεαστεί, έχουμε εικόνα, δεν θα πω, οι εξαγωγές μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί είναι το ζήτημά μας. Ό,τι προϊόν εξάγουμε εκεί, έχουμε την εικόνα, ποια είναι η επιβάρυνση των προϊόντων μας με βάση τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου?
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε, ούτε ξέρουμε, ήταν κάτι πολύ γενικό και αόριστο. Δεν ξέρουμε σε ποιες χώρες επιβάλλεται, αν επιβάλλεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι για όλα τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Από πότε θα ισχύσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο...
0: Χαοτική λογική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, δηλαδή σκέφτομαι πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, οι επιχειρήσεις δηλαδή, οι οποίες έκαναν προσπάθεια να ανοίξουν την αμερικανική αγορά, υποψιάζομαι ότι θα είναι πελαγωμένοι κι αυτοί.
1: Πράγματι, αυτό για αυτό σας είπα, είναι αυτή η αβεβαιότητα η οποία έχει γίνει, αν θέλετε έτσι, ο παράγοντας της καθημερινότητάς μας. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, μια νέα κατάσταση που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς και ότι η προβλεψιμότητα στην επιχειρηματικότητα είναι η βάση της, της στρατηγικής που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Διαφορετικά βαδίζει στα τυφλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, ο Πειραιάς ως λιμάνι με αφορμή τώρα πάλι και τα γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει με τους Χούθη, πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί?
1: Σίγουρα, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο είδαμε και τα στοιχεία τα οποία έχουμε, έχουμε μια βουτιά στους διάπλους από, το, από την Ερυθρά κατά 60%. Πάρα πολλά μεγάλα πλοία πάλι κοντέινερ θα κάνουν τον περίπλο της Αφρικής, οπότε
0: θα επιβαρυνθούν ουσιαστικά.
1: Θα επιβαρυνόμαστε σε χρόνο, σε χρήμα, θα γίνει η μεταφόρτωση, θα πάνε να ξεφορτώσουν στη Βαλένθια ή σε κάποιο άλλο λιμάνι και μετά με μικρότερα πλοία θα έρθουν στον Πειραιά. Οι προσεγγίσεις στον Πειραιά δεν μειώνονται, όμως αυξάνεται ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων. Και πάντα ο χρόνος είναι χρήμα. Σίγουρα όλα αυτά δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και επίσης αυτό το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ είναι το κόστος των καυσίμων στην ακτοπλοεία μας. Δηλαδή σε μια περίοδο καλοκαιρινή, τουριστική, που όλα τα πλοία μας της ακτοπλοείας είναι σε δρομολόγια, με καθημερινά δρομολόγια, με πλοία δρομολόγια, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το κόστος και παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Νομίζω ότι τους έδωσε κάτι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως αντίβαρο στο ζήτημα του κόστους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος από αυτά που
1: πρόκειται. Τους έδωσε αυτές τις επιδοτήσεις οι οποίες υπήρχαν, αν θέλετε, οι εκτόσεις που υπήρχαν στα εισιτήρια για διάφορες κατηγορίες των ανθρώπων μας. Νομίζω τους έδωσε αυτά τα χρήματα όπως δίνει και σε κάθε μέσο μας.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Αφήστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τελευταίος τροχός ενδεχομένως, αλλά η Ευρώπη γενικότερα, για να μπορέσει να καλμάρει λίγο αυτά τα ταραγμένα ύδατα της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη είναι να αλλάξει την ενεργειακή στρατηγική της. Έχουμε τα χαμηλότερα, αν θέλετε, αποθέματα των τελευταίων 15 ετών στο 52%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Στο φυσικό αέριο, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να αναπληρώσουμε και να γεμίσουμε τις αποθήκες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή την ενεργειακή πολιτική, τις υποδομές για το φυσικό αέριο, να δημιουργήσει περιφερειακούς κόμβους και επίσης πρέπει να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Δηλαδή το ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να μπει κάποιο φρένο. Περιμένουμε άλλες δύο ανατιμήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Η πρώτη το Σεπτέμβριο από την
1: Σεπτέμβριο και η άλλη ίσως το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να αποφευθούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ψύχρεμη φωνή, έμπειρη φωνή, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για αυτά τα οποία ενδεχομένως να τα ακούμε, αλλά μην καταλαβαίνουμε και τι συνέπειες έχουν. Ακούσατε το λογαριασμό, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kill.greece.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Το Πανεπιστήμιο Kill στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
0: Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Να ευχαριστήσω όλους σας για αυτά τα μηνύματα. Φίλε Κώστα, θα το κοιτάξω αυτό που λες για το ΤΕΒΑ και τα ό,τι σας έδιναν, τέλος πάντων, το οποίο έχει σταματήσει. Αυτό καταλαβαίνω, ok. Καλημέρα Λάζαρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη, θα το κοιτάξω και αυτό για την υποθαλάσσια Θεσσαλονίκης που λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στην παρέα μας τώρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, είναι η αλήθεια, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης. Τον κάλεσα διότι, όπως σας είπα, είδα καταχωρήσεις στον τύπο για παράπονα που εκφράζουν οι Πολυτεκνοί εν όψη της ΔΕΘ. Αν καταλαβαίνω καλά, δεν έχουν ραντεβού, δεν έχουν επαφή με την κυβέρνηση και αναμένουν σε αυτά τα οποία θα περιλάβει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργός να είναι και αιτήματα των Πολυτέκνων, όπως δίκαιο ένφια, προσλήψη εκπαιδευτικών από την ομάδα των Πολυτέκνων στο δημόσιο, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα Πολυτέκνων άνω των 30.000 ευρώ και άλλα τα οποία βάζουν πάνω στο τραπέζι Πολυτέκνη. Ξαναλέω, το δημογραφικό είναι εδώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
10: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημα το δικό μου είναι, γιατί αναγκαστήκατε να κάνετε καταχωρήσεις για τα αιτήματά σας? Δεν έχετε κλείσει κάποια ραντεβού να συναντηθείτε με κάποια κυβερνητικά στελέχη, να τους θέσετε πάνω στο τραπέζι αυτά τα οποία σας απασχολούν?
10: Δυστυχώς κύριε Ψάλτη, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επαφή και καμία επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη, στα οποία να τους μεταδώσουμε τον έντονο προβληματισμό που βιώνουν οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες, όπως ξέρετε, όλοι επί σειρά ετών και επί σειρά δεκαετιών έχουν τολμήσει και εξακολουθούν και σήμερα να τολμούν να συμβάλλουν στην πορεία της συνέχισης αυτού του τόπου.
0: Πόσες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουμε στη χώρα, κύριε Πρόεδρε?
10: Οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν την πολυτεχνική ιδιότητα, ναι, είναι 206.000.
0: Είναι από τρία παιδιά και πάνω, σωστά το λέω?
10: Από τέσσερα.
0: Από τέσσερα παιδιά και πάνω.
10: Από τέσσερα παιδιά και άνω.
0: Μάλιστα. Είναι 200.000, μου λέτε,
10: 206.000, μάλιστα.
0: Βλέπω ότι, εντάξει, κατά κύριο λόγο τα αιτήματα είναι οικονομικά. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ένφια με βάση τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες, αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μητρότητας για τις πολύτεκνες μαμάδες, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα πάνω από 30 χιλιάρικα. Ζητάτε ουσιαστικά στήριξη, ουσιαστική, αυτό καταλαβαίνω, της πολύτεκνης οικογένειας.
10: Ζητάμε στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, έτσι ώστε τα παιδιά μας που μεγαλώνουν μέσα σε πολύτεκνη οικογένεια να μπορούν και αυτά να βλέπουν μπροστά τους μια προοπτική του να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν τα παιδιά που θέλουν, διότι πραγματικά έχουν προδιάθεση στο να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζήτημα είναι ότι επειδή η ΔΕΘ έχει οικονομικό χαρακτήρα,
0: ναι,
10: σαφώς αυτή τη στιγμή στοχεύουμε στα ζητήματα που έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Και αυτά δεν είναι άλλα από τον έμφυα, ο οποίος πρέπει να εναρμονίζεται με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των μελών μιας μεγάλης οικογένειας, γιατί τι μήνυμα στήριξης παίρνουν τα παιδιά μας που σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια όταν βλέπουν αυτόν τον έμφυα που το κράτος τον υπολογίζει σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Έτσι λοιπόν βλέπουν ότι ακόμα και να έχουν ένα σπίτι, γιατί αφήστε την περίπτωση της ενοικίασης της κατοικίας και πάμε σε άλλα επίπεδα,
0: ναι,
10: αλλά ακόμα και να έχουν ένα σπίτι τους χαρατσώνει, να το πω έτσι, οριζόντια. Λοιπόν, και το άλλο θέμα ήταν ότι στην περσινή ΔΕΘ πράγματι πήραμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα, τα οποία εμείς τα αναδείξαμε και είχαμε πολύ σημαντικές επικοινωνίες με το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Υλοποιήθηκαν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν πέρυσι, κύριε Πρόεδρε?
10: Αυτό το φως που βλέπαμε λοιπόν στο βάθος του τούνελ και είπαμε ότι αυτό θα βάλει μπροστά τον κινητήρα της δημιουργίας οικογένειας, μάλλον έμεινε από καύσιμα στην πορεία της χρονιάς, διότι δύο είναι τα βασικά πράγματα. Το ένα είναι ο έμφυα που είπαμε και το άλλο είναι η παροχή έκπτωσης 2% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το οποίο στις φορολογικές κλίμακες έφτασε μέχρι τα 30.000 ευρώ. Μα τα 30.000 ευρώ για μια πολύτεκνη οικογένεια είναι στο όριο της φτώχειας και λίγο κάτω από το όριο της φτώχειας. Ζητήσαμε λοιπόν να αναδιαμορφωθεί.
0: Μάλιστα.
10: Και το τρίτο, το πιο σημαντικό,
0: ναι,
10: πάλι που έχει οικονομικό χαρακτήρα, είναι η τιμαριθμοποίηση του Α21, η οποία έχει να γίνει από το 2018.
0: Άρα δεν έχει αλλάξει το οικονομικό αντίτιμο, εννοείται προφανώς.
10: Φυσικά. Έχουμε μείνει στα περίπου 58 ευρώ για το κάθε παιδί, έτσι όπως είναι το κίνητρο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει κάποιος να πάρει το Α21 και να δημιουργήσει οικογένεια.
0: Ναι, ουσιαστικά να έχει μια επιπλέον ενίσχυση, αυτό καταλαβαίνω πάλι που λέτε.
10: Μα να σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
0: Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Ναι.
10: Για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το κίνητρο που δίνεται είναι 9.000 ευρώ. Για την απόκτηση παιδιού, το κίνητρο ποιο είναι? 58 ευρώ το μήνα.
0: Νομίζω δεν είναι πλέον 9.000 ευρώ το κίνητρο, είναι μικρότερο το ποσό, αλλά δεν έχετε άδικο.
10: Έχει πέσει. Ναι. Με 58 ευρώ το μήνα δεν δημιουργεί. Και τα παιδιά μας δεν θέλουν αποσπασματικά επιδόματα των 150 ευρώ. Δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια. Καλό είναι, ενισχυτικό είναι, αλλά δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια με ένα επίδομα 150 ευρώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα.
10: Να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε, για 10 δευτερόλεπτα θέλω να πω ότι ο χρόνος που απομένει αυτή τη στιγμή είναι λίγος. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει ένας μοχλός ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος ή θα λειτουργήσει θετικά ή αντίστροφα. Αν λειτουργήσει αντίστροφα, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια σύντομα μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης, ο πρόεδρος της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων που θα επιστρέψουμε, θα επικεντρωθούμε στα των εξελίξεων στην Κυπριακή Δημοκρατία με την επίσκεψη Γκουτέρες σήμερα στην Μεγαλόνησο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ντόκα για τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά και θα κλείσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής. Τι να περιμένουμε άραγε στη Μέση Ανατολή, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, όλα αυτά την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Δυτικά της Ελλάδος.

0: μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
15: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά μπροστά σας. Καλημέρα σας από το Δυτικά FM και τη Δήμητρα Λαοπόδη και το Γιώργο Κατσούλη που παίζει ωραίες μουσικούλες. Περίμενα να περάσει το πρώτο τραγούδι που λέτε, γιατί ήμουν σίγουρη ότι κάτι άλλο θα βάζε που θα μ' άρεσε περισσότερο. Γιατί ξέρετε, εγώ λειτουργώ και με το τι μ' αρέσει, ας πούμε, για να ξεκινήσω την εκπομπή. Έχω και τον Κατσούλη από εδώ που γελάει. Κύριε Κατσούλη, πώς είστε, πόσες μέρες έχουμε? Έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τρεις και μία. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν θα το πάμε? Μας πάει τρεις και μία δηλαδή σήμερα. Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημερούδια σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28. Ανεβαίνει λιγουλάκι η θερμοκρασία, οπότε θέλω να είστε λίγο πιο ψύχρεμοι και να το βγάλουμε πέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Γιώργος, ο Ακάκιος Γεώργιος Κατσούλης. Λοιπόν, είναι του Χρυσοβαλάντη και της Χρυσοβαλάντια σήμερα που γιορτάζει. Γιορτάζει η Βαλάντη Ευπατρίδη και θέλω να τη στείλω την αγάπη μου και την καλημέρα μου μέσα από αυτό το μικρόφωνο στη Βαλάντη μου. Είναι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και σπουδαία και ξεκίνησε ο Σίων Ειρήνης, ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου, παρακαλώ. Και φυσικά είναι μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο. Ακάκιε Γεώργη, έτσι θα σε λέω. Ακάκιο Γεώργιο σήμερα. Ούτε Γάιους ούτε τίποτε, τίποτε, τίποτε. Θες να σε λέω και σένα Γάκια. Μ' αρέσει όμως. Αλλά εσύ δεν είσαι μπάρμπαρα, παιδί μου, για να σε πω μπάρμπα Γάκια. Όχι, δεν είσαι. Είσαι έτσι ομορφόπεδο, είσαι λεβεντόπεδο, αρίστο. Μπες στο μαγαζί και κλείστο ένα πράγμα. Κατάλαβες τώρα, δεν μπορώ. Δηλαδή, το σκέφτομαι να σε πω, αλλά δεν γίνει. Δεν μου βγαίνει δηλαδή. Έχει σκεφτεί την κουρμουστασιά που είναι Παναγία βόηθα, οπότε τι να πω εγώ για σένα. Να καταλαβες. Στη Λαμπρινή την Ιωακιμίδου θέλω να στείλω τις καλημέρες μου, βεβαίως. Στην κυρία Λαμπρινή που μου σταμάτησε τώρα στο δρόμο και μου έδωσε και πολλές ευχές και πολλές καλημέρες και πήρα και ένα μπράβο. Κατάλαβες, κύριε Κατσούλη, τι ωραία είναι να σε ξέρει ο κόσμος και να σου λέει και μια καλημέρα. Εσένα, γιατί δεν σε βγάζουμε στην κάμερα? Να πούμε ότι από Σεπτέμβριο παίζει και το σενάριο αυτό. Μην τυχόν, όχι. Ή θα σε κόψω στον αέρα, λέει ο Γιώργος, και κάνει έτσι, παιδιά. Ψαλίδι θα πέσει. Κρακ, λέει με τη μία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τώρα τι να κάνουμε, όποιος θέλει να δει τον Γιώργο τον Κατσούλη έτσι και να του συμπαρασταθεί με αυτά που περνάει από μένα, μπορεί να έρθει Χαριλάου Τρικούμπη 26. Θα τον κεράσω εγώ καφέ. Θα τον κεράσω εγώ τον καφέ. Παιδιά, μην στενοχωριέστε μέχρι την Παρασκευή που θα είμαστε εδώ ζωντανά. Αλλιώς θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Ξέρετε πώς γίνεται αυτά. Κάνουμε και εμείς τα μπάνια του λαού, να πάρουμε δυνάμεις. Καλημέρες, λέει ο Γιώργος ο Γυρνάς μας, τη στέλνει εδώ χαρούμενες γλυκές, αισιόδοξες και αγαπησιάρικες καλημέρες. Κατάλαβες τώρα, ο άνθρωπος που έχει καλή διάθεση και καλός άνθρωπος που μπαίνει στη διαδικασία και να στείλει καλημέρες και να είναι αισιόδοξες και να είναι και αγαπησιάρικες. Δηλαδή, τι να πω εγώ τώρα, τι να πω. Μην ξεχάσεις τον μπατσάνα του, μου τον στείλει κάτω να έχει ποδαράκι σήμερα μέσα. Γιώργο, για να στρώσει το κορμάκι του αυτού εδώ, να βάλει. Η επιδερμίδα του εδώ να τσιτώσει, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και στο Γιώργο τον Μπαρλίκα τις καλημέρες μας που μας παρακολουθεί. Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο και να σας πούμε ότι μέχρι τις 11, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, για να μάθουμε τα νέα, τι γίνεται. Φυσικά, χτες το βράδυ, γύρω στις 11 με 11 και μισή, ξέσπασε μια πολύ μεγάλη φωτιά εδώ στη δική μας την περιοχή, σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών. Εκεί στην Ερμίτσα γίνηκαν αναπανωτές εκρήξεις, τέλος πάντων, και εμείς επικοινωνήσαμε τώρα το πρωί, έκανα 20 λεπτό, μάλλον μισάωρο πριν, με την πυροσβεστική υπηρεσία και μας είπε ότι αυτή την ώρα είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που έχει ξεσπάσει. Επιχειρούν 5 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη την νύχτα έδιναν μάχη με τις φλόγες, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Τώρα πώς προκλήθηκε η φωτιά δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Μεγάλη, να πούμε, είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στέλνω μια καλημέρα στην Ελένη Κυριλή Σκούρα. Γεια σου, Ελενίτσα, στο Γεράσιμο τον Κοκόνα, όπου μας παρακολουθεί τώρα και μας στέλνει την καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, βλέπω πρόδρομο Ξηρομέρου. Μα τι ωραίος ο πρόδρομος, τι όμορφο χωριά. Γενικότερα υπάρχει περίπτωση να μην είναι όμορφα τα δικά μας τα χωριά, είτε είναι στο Ξηρομέρο είτε οπουδήποτε αλλού. Όχι, ρε παιδιά, και ειδικά άμα έχει έτσι και καλούς ανθρώπους και είναι, καταρχάς είναι όλα φιλόξενα, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι των χωριών είναι φιλόξενοι. Τι να πεις τώρα, από πού να το ξεκινήσεις και πού να το φτάσεις. Στον πρόδρομο λοιπόν και σε όλο το Ξηρόμερο σήμερα στέλνουμε καλημέρες και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γεράσιμο που έτσι με υπομονή μας παρακολουθεί εδώ. Να πούμε επίσης ότι 2641-0-39410-39411 είναι τα τηλεφωνάκια μας και είναι στη διάθεσή σας μέχρι τις 11 που μπορείτε να μας καλείτε και να μας ενημερώσετε, γιατί μπορεί να βλέπετε κάτι γύρω σας και θέλετε να το σχολιάσετε ή να μας
κάνετε κοινωνούς. Επίσης θυμηθείτε ότι 50% έκπτωση σε όλα τα γυναικεία ρούχα, τα αξεσουάρ και τις τσάντες στο κατάστημα Dam που είναι στη Γιώτα, στα Οίκου, και σας περιμένουν μοναδικά ρούχα για όλες εσάς τις μικρές και τις μεγάλες κυρίες που θέλετε να κάνετε ιδιαίτερες εμφανίσεις, έτσι, και να κλέψετε και την παράσταση. Φυσικά θα αφήσετε ένα τηλεφωνάκι εκεί στο κατάστημα στο Dam και θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει για να κερδίσετε υπέροχα φουστανάκια στις 5 του Αυγούστου. Dam λοιπόν, Γιώτα στα 26, όλα τα ρούχα, αξεσουάρ, τσάντες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, 50%. Σήμερα, να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Στο Περού, στο Μάτσου Πίτσου, έτσι καλά δεν το λέω, Μάτσου Πίτσου Γιώργο, γιορτάζει, λέει, το Περού την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία 28 Ιουλίου του 1821. Οι άνθρωποι τότε, πώς το λένε, κήρυξαν την ανεξαρτησία τους και εμείς είχαμε ξεκινήσει να παλεύουμε για τη δική μας ως Έλληνες την ανεξαρτησία. Επίσης είναι η μέρα της βάπτισης των Ρος. Το ξέρεις αυτό εσύ? Όχι, στη Ρωσία. Βέβαια, Ρωσία, τίποτα δεν σου λέει. Κάτι να σε κάνω. Ευτυχώς είμαι και εδώ, εγώ να στα πω. Εθνική ημέρα, λέει, σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σ' άρεσε, ε? Αχ, παιδιά μου, ξερογλύφετε ήδη. Δηλαδή, αν θέλετε τώρα, του στείλετε μία σοκολατίτσα, έτσι γάλακτος να είναι. Εγώ τρώω μπίτερ συνήθως, δεν θέλω εγώ, αλλά θα με υποχρεώσετε έτσι να μου γλυκάνετε το γιοργάκι μας και σκάσει το χυλάκι του λίγο περισσότερο. Που λέτε, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα στη σημερινή εκπομπή, γι' αυτό θα μείνετε εδώ, θα μιλήσουμε και με κόσμο, θα δούμε που βρίσκονται, σε ποια, το μέτωπο της φωτιάς, τέλος πάντων εκεί στην Ερμίτσα, θα τα δούμε όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια, γίνεται έκκληση μάλλον από το διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου για προσφορά αίματος, μιας και πάντα υπάρχει μεγάλη έλλειψη τους καλοκαιρινούς μήνες, και θέλω να ευχαριστήσω εγώ από την καρδιά μου και την και το Πανετόλιο και τον σύλλογο εκεί και τον Βασίλη τον Τζέλιο, τέλος πάντων, που είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί, και διοργάνωσαν μια ημοδοσία την Κυριακή, πήγε πάρα πολύ καλά, μαθαίνω. Καλημέρα και στη Μάγδα, στην Άρτεμις στέλνουμε επίσης την καλημέρα μας. Και βέβαια μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλος αναχώχαλος, αν μπορώ να το πω έτσι, σε πανηγύρι στο Νεοχώρι, γιατί ο Σπύρος ο Διαμαντόπουλος, ο δήμαρχος, λέει, μείνει σε ένα δημότη που φέρεται να του σκαζε μια μούτζα σε πανηγύρι στο Νεοχώρι. Βέβαια, ο δημότης και επιχειρηματίας λέει ότι εγώ δεν μούτζωξα κανέναν. Απλά έκανα νόημα, λέει, σε μια γυναίκα να μπει μέσα στο μαγαζί. Απ' την άλλη μεριά, τώρα πώς το εξέλαβε όλο αυτό ο δήμαρχος και έδωσε εντολή, έκανε μήνυση τέλος πάντων και πλάκωσε, όπ, και εκεί έγινε κακός γαμός. Διαλύθηκαν τα πάντα στο Νεοχώρι και έχει χωριστεί το χωριό στα δύο. Παιδιά, δεν είναι δουλειά αυτή τώρα να υπάρχει τόση ένταση, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ακόμη και έτσι να είναι, δεν θα μπορούσε δηλαδή και ο ίδιος ο κύριος Διαμαντόπουλος, εγώ σας λέω, είχε δίκιο. Ότι τον έβρισε ο άλλος, ότι τον μουτζοξέ, ας πούμε, έπρεπε να σκάσει μύτη ολόκληρη, όπ, και ποιον πηγαίνανε να πιάσουν, τον Ταβέλη, τον Κίτσο, τον Λεβέδη, τον Αρχιλιστή. Αναρωτιέμαι τώρα, ε. Όπως και να έχει, θα τα δούμε όλα αυτά. Στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στέλνουμε τις καλημέρες μας. Να πούμε επίσης ότι υπήρξε και εκεί κινητοποίηση της πυροσβεστικής χθες για ένα αυτοκίνητο που έβγαζε έντονους καπνούς. Στην Βόνιτσα είχαμε πυρκαγιά στα Λιβαδάκια και μάλιστα ήταν η τρίτη μέσα σε μία εβδομάδα. Και εδώ αυτό γύρει πάρα πολλά ερωτήματα. Σου λέει τι γίνεται τώρα. Μέσα σε μία εβδομάδα τρεις φωτιές σχεδόν στο ίδιο σημείο. Λογικό δεν είναι και αυτό? Υπάρχει και μια ακόμη είδηση, η οποία είναι δυσάρεστη και έρχεται από την Αμφιλοχία, όπου ένας άντρας έχασε τη ζωή του, λέει, από αλυσοπρίωνο κατά τη διάρκεια υλοτομικών εργασιών. Εντοπίστηκε νεκρός, λέει, ύστερα από επιχείρηση αναζήτησης. Έχασε τη ζωή του, μαθαίνουμε από το συνείδηση.gr που το βλέπω τώρα, από ατύχημα με αλυσοπρίωνο κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίως. Δηλαδή, αναρωτιέμαι πώς να τα κατάφερε όλο αυτό. Μαθαίνουμε από πληροφορίες που έρχονται από την περιοχή της Αμφιλοχίας ότι την ώρα που προσπαθούσε να κόψει ένα δέντρο ψηλό, ξέφυγε το αλυσοπρίωνο από τον έλεγχό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα,
Τον χτύπησε δηλαδή στην κεντρική αρτηρία και όπως καταλαβαίνετε ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, σε οποιαδήποτε δουλειά κάνετε, ιδιαίτερα σε αγροτικές εργασίες και κρατάτε στα χέρια σας μηχανήματα. Να στείλουμε μια καλημέρα και στην Αντεάκη που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα. Και επίσης να καλημερίσουμε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από τη στιγμή που θα πληκτρολογήσετε www.dtkfm.gr. Καλημέρα στον Παντελή τον Καρατσόλη, καλημέρα από Ιερά. Μας λέει ο Παντελής για το Μεσολόγγι, την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Λένα Ιγροφαλή επίσης μας παρακολουθεί και τη στέλνουμε την καλημέρα μας. Η Κική Κωνσταντινίδη είναι αυτή την ώρα κοντά μας παρακολουθεί και η Κική. Η Κική την έστειλε στη Μικρούλα στα σχολιά της σήμερα. Είστε και οι δυο και μας βλέπετε εκεί. Την Κάθριν, όπως τη λέω εγώ, την εγγονή σου. Και να πούμε το μεταξύ. Ότι ετοιμάζεται πάρα πολλοί κόσμος, λέει, πολιτικός κόσμος, να εκδράμει στα παγκύρια. Σ' αρέσω τα παγκύρια, έτσι τα λέμε εμείς εδώ στην Τολοκαρίνα. Στα πανηγύρια, ρε παιδιά, αυτά είναι τα παγκύρια, έτσι τα λέμε. Και να αρχίσει να χαιρετιέται με κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν από τις εκλογές που θα έρθουν, από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, το Μάρτι. Κατά τα λοιπά, από σήμερα φαίνεται ότι ανεβαίνει λίγο περισσότερο το θερμόμετρο και σιγά σιγά λοιπόν θα πιάσει κανένα 39, έτσι, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, κάπου εκεί. Σήμερα ο καιρός, λέει η Έμι, θα είναι έθριος. Η πρόγνωση της Έμι επίσης λέει ότι θα έχει ζέστη, επιστρέφει ζέστη μετά το διάλειμμα δροσιάς που ευχαριστηθήκαμε και τον ύπνο μας, έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο μας? Άπαπα, παιδιά, ο Γιώργος δεν χρειάζεται να απαντήσει. Ο Γιώργος κάνει έτσι. Χαμογελάει με το χαμόγελο της Τζοκόντας, που με καταλαβαίνετε τι ύπνο έριξε. Στη φόνη μας να στείλουμε μια καλημερούλα εδώ. Και να πούμε επίσης ότι ο καιρός, λέει, θα αλλάξει στα υπηρετικά ορεινά και θα έχουμε και πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και παίρνω αφορμή από αυτό εγώ και υπενθυμίζω μια φορά ακόμη ότι τα περισσότερα φρεάτια, τουλάχιστον εδώ που περπατώ εγώ και έτσι και τα βλέπω, δεν έχουν καθαριστεί και έχουν ένα σκασμό σκουπίδι, είτε από μέσα είτε από πάνω, είτε δεν ξέρω και εγώ πώς τα καταφέρνουν κάποιοι και γεμίζουν τα φρεάτια. Απ' την άλλη μεριά μαθαίναμε, είδαμε ότι μάθαμε κιόλας, είδαμε και σε ρεπορτάζ, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία από τις ΔΕΙΑ περνάει στους Δήμους και νομίζω στη τεχνική υπηρεσία. Γι' αυτό πολύ θα παρακαλέσω, ακόμη τώρα που είναι καλοκαίρι και που πρέπει, που έχουμε και μπουρίνια και πνίγεται ο κόσμος, να κάνουν έτσι μια βολτίτσα και να δούνε που υπάρχει τεράστιο θέμα, για να τα ξεμπλοκάρουν, να τα ξεβουλώσουν τα φρεάτια, να τα περιποιηθούν για να μπορεί να φεύγει από εκεί το νερό και να μην βουλώνουν και μετά έχουμε άλλα, όπως καταλαβαίνετε. Στην Εμιλίτσα μας στέλνουμε την καλημέρα μας, όπως στέλνουμε την καλημέρα μας και στην Πατρούλα. Και εδώ έχουμε τη συνείδηση, να την Άτικη συνείδηση, τους συναδέλφους μας τους καλημερίζουμε. Για να δούμε λοιπόν τα θέματα που φιλοξενεί. Ποιοι, μάλλον πιο ωφελημένοι το πρωτοσέλιδο ή μικροφυλέτες από το νέο εξοδικαστικό. Ανάσα για τους οφειλέτες, σε ισχύει νέα πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών έως και 420 δόσεις προς τράπεζες και σέρβισερς. Στο Μεσολόγγι πάμε, δημοπρατείται η αναβάθμιση στο κλειστό. Το έργο είχε πενταχθεί το 2024, αλλά πλέον προχωρά. Και πάμε στο Αγρίνιο, συνελήφθη μέλος συμμορίας που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Και εδώ να δώσουμε και την πληροφορία ότι χθες έγινε η μεταγωγή των δύο Ρωμά που είχαν συλληφθεί στο Ζεφύρι Αττικής και από την ασφάλεια Αγρινίου εδώ για τηλεφωνικές απάτες. Η Ιόνια Οδός, μειωμένη κίνηση και νέος ανταγωνιστής ο Ε25. Το κόστος της γέφυρας κάνει μία ανταγωνιστική την Ιόνια Οδό για το ταξίδι προς τα Γιάννενα. Ένα ακόμη θέμα, αμφιλοχία, νεκρός άνδρας ενώ έκοβε ξύλα με αλυσοπρίωνο. Δήμος Ξηρομέρο αναμενόμενο το ναι στο χωροταξικό του Ναυτίλους Project. Και στα Ευσυνείδητα, γνωμοδότηση με επιθυμίες από το Δήμο Ξηρομέρο για την επένδυση στο Πλατιγιάλι.

Στέλνουμε και την καλημέρα μας στους αδελφούς αγγελείς, στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία και σε όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα και μας ακούνε κιόλας. Διότι έχουμε πει ότι το μότο της εταιρείας που συμπλήρωσε ήδη 20 χρόνια και οδεύει προς τον 21ο μάλλον, χτίζουμε σήμερα, λένε οι άνθρωποι, με αντοχή για μια ζωή. Οι αδελφοί αγγελείς για τη μεγάλη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που δίνει λύσεις σε ολοκληρωμένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή οτιδήποτε χρειαστείτε, θα τη βρείτε στο καινούριο. Συνέπεια, τεχνογνωσία και επαγγελματισμός διέπουν τους αδελφούς αγγελείς. Αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο, λένε οι ίδιοι, την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Γι' αυτό και έχουν πάρα πολλή δουλειά. Νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες, κάθε είδους υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις. Και γι' αυτό θα απευθυνθείτε στους αδελφούς αγγελείς. Είπαμε, είναι στο καινούριο. Κάντε ένα τηλεφώνημα 6944 527 623. Να μην στείλουμε καλημέρες τώρα και στο Ελεγκτέων. Βέβαια, είναι το κτέο που σας περιμένει εκεί στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Και για να σας βοηθήσω περισσότερο, είναι στον κόμβο του νοσοκομείου, λίγα μέτρα πιο μακριά. Το Ελεγκτέων λοιπόν είναι, προσφέρει μάλλον γρήγορο, επεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος, είτε αυτό είναι δίκυκλο, είτε είναι γιοταχή, είτε είναι επαγγελματικό, φορτηγά, λεωφορεία, οτιδήποτε. Άμεσα εξυπηρετήστε με αξιοπιστία και συνέπεια. Και το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς σε πρώτη φάση είναι να καλέσετε για να κλείσετε ένα ραντεβού 2641-039.000. Κλείνετε το ραντεβουδάκι σας επί τόπου στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Νάτος και ο αγαπημένος μας ο Κωνσταντίνος μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Κωνσταντίνε και από μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είπαμε Δυτικά FM, Today News, τα νέα της ημέρας μέχρι τις 11 το πρωί. Και όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, έχουμε ήδη ξεκινήσει και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και εκδηλώσεις που γίνονται γενικότερα στην Ετωλοακαρνανία. Μην ξεχνάτε ότι ο Μανώλης ο Μητσιάς θα τραγουδήσει στην Αμφιλοχία στις 30 του μήνα, την Πέμπτη που είναι μπροστά μας, και θα σας περιμένει και εκεί και εμφυλοχιώτες στο Απανέμι για να τον ευχαριστηθείτε τον Μανώλη τον Μητσιά. Ο Γιώργος Ολεγουρίτης μας παρακολουθεί και εμείς του στέλνουμε την καλημέρα μας και ο Νότης, και του λέμε του Γιώργου να ετοιμαστεί, γιατί όπου να είναι θα τον καλέσουμε για να τα πούμε και από κοντά.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
10: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
9: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Να δούμε λοιπόν και την εξέλιξη τώρα για την πυρκαγιά που βρίσκονται. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν 11 με 11 και μισή περίπου χτες το βράδυ, οι πληροφορίες λένε, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο με ελιές εκεί κοντά στη γέφυρα της Ερμίτσας στο Αγρίνιο. Προκάλεσε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πολύ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Η αστυνομία, να πούμε, έχει αποκλείσει το δρόμο που οδηγεί στο εργοστάσιο για, όπως καταλαβαίνετε, λόγους ασφάλειας, γιατί όταν γύρω υπάρχουν καλάμια και βάτα, αντιλαμβάνεστε πόσο δυσχεραίνονταν το έργο της πυροσβεστικής, και να έχει και το νου του σε κόσμο. Από το χώρο ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις. Η φωτιά έκαιγε με μεγάλη ένταση και οι πυροσβέστες, όπως καταλαβαίνετε, για να την περιορίσουν έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη. Και μάλιστα χτες το βράδυ, για να αντιμετωπιστεί το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα. Νωρίτερα που εμείς επικοινωνήσαμε τουλάχιστον με την πυροσβεστική υπηρεσία, μάθαμε ότι έχει περιοριστεί η φωτιά και βέβαια δεν μπορεί να πλησιάσει κανένα στο σημείο. Οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκεί και λίγο πιο έξω από το σημείο που έχει καίει ακόμη η φωτιά, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Όμως ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, Θοδωρής Αποστόλου, συνεχάρει όλους τους πυροσβέστες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική διαχείριση της μεγάλης πυρκαγιάς, και έκανε και ανάρτηση που είπε: απόψη η υπηρεσία μας κλήθηκε για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερου και δύσκολου συμβάντος πυρκαγιάς εργοστάσιο. Ο γρήγορος περιορισμός της πυρκαγιάς, καθώς και ο μερικός ελεγχός της σε λιγότερο από 2 ώρες, δείχνουν την εκπαίδευση και την εμπειρία των πυροσβεστών της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, αλλά και την άψογη συνεργασία των φορέων που βρέθηκαν στο σημείο. Συγχαρητήρια σε όλους. Ενώ ο ίδιος υπογράμμισε ότι η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε συνδυασμό πάντα με τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συνέβαλαν πλέον καθοριστικά στο γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της. Όπως και να έχει, ζημιές και στην επιχείρηση είναι τεράστιες, δεν το συζητάμε. Πάλι καλά δηλαδή που πρόλαβαν και δεν ξέφυγε η φωτιά, για να έχουμε άλλα.

Μάλιστα, γλώσσα μας που λέτε, να λέμε να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή όλοι μας όσον αφορά την ασφαλή οδήγηση μέσα στην πόλη. Ένα ακόμη λοιπόν τροχαίο σημειώθηκε χτες στα δικαστήρια Γρηνίου, στην οδό Τερτσέτη και Πολυζωίδη. Χτες το μεσημέρι λοιπόν, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Στα αίτια του ατυχήματος διερευνάει η τροχαία. Συγκρούστηκαν λοιπόν δύο αυτοκίνητα. Τα κατάφεραν και ξέρετε, σε αυτές τις διασταυρώσεις θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Στο μεταξύ, αυτό που έχω να επισημάνω για πολλωστή φορά είναι το γεγονός ότι άνδρες γυναίκες οδηγοί έχουν στο νου τους ακόμη και πάνω στα μηχανάκια πώς θα μιλήσουν στο κινητό τηλέφωνο, δηλαδή είναι προέκταση των χεριών τους τα κινητά τηλέφωνα, οπότε έλεος πια. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Δεν θα έπρεπε, ρε παιδιά, να μην τα χρησιμοποιείτε τα κινητά και σου βγάζουν και λόγο από την ώρα που πας να πεις και μια κουβέντα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας και μετά λες γιατί γίνονται τροχαία. Πώς να μην γίνουν τροχαία. Ιδιαιτέρως τροχαία γιατί χρησιμοποιούν κάποιοι τα κινητά τους τηλέφωνα.

0: Paradise.
1: Λίγες μέρες θέλουμε για να ολοκληρωθεί που λέτε ο Ιούλιος, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι παρακολουθούμε ένα καλοκαίρι που, εντάξει, θα το πει κανείς ότι μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον οι φωτιές είναι ελεγχόμενες και βλέπουμε τι γίνεται. Παίρνω αφορμή λοιπόν από τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο και μάλιστα και τις φωτιές μικρές, τέλος πάντων, και μακάρι να περιοριστούν εκεί που ξεσπούν από εδώ και από εκεί, γενικότερα στο δικό μας νομό και στην Ελλάδα. Και θέλω λίγο να σταθούμε με αφορμή όλα αυτά στα ακαθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν και στο Δήμο Αγρινίου, αλλά ακόμη και σε κάποια σημεία που μπορεί να είναι και στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Ή για παράδειγμα γενικότερα για ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία και διαφορούν για τις υποχρεώσεις τους και όλα αυτά. Νομίζω ο Κώστας Γονδρός έχει κάνει καταρχάς το ρεπορτάζ για να πούμε ότι έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες στο Δήμο. Δεν ξέρω αν ξεπερνούν τις περσινές, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, γιατί τα αφήνουν έτσι τα οικόπεδά τους οι άνθρωποι. Και τα περισσότερα είναι και μέσα στο κέντρο, δηλαδή σε κεντρικά σημεία του Αγρινίου. Έτσι δεν είναι, Κωστή μου?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχεις δίκιο. Είναι πολλά ακαθάριστα τα οικόπεδα σε όλη την έκθεση του Δήμου. Δεν μιλάμε μόνο για την πόλη.
1: Όχι, βέβαια.
2: Αυτό που λες, όντως έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, ότι πολλές περιπτώσεις είναι μέσα στον αστικό ιστό και λεκτικά μέσα, και πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες. Βέβαια να πούμε ότι... Συγγνώμη, λάθος. Φετινές καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα είναι περίπου στις 83. Mm-hmm. Οι καταγγελίες αυτές είναι χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, σε γενικότερο πλαίσιο. Mm-hmm. Είναι αυτός που δεν ενδιαφέρθηκε ο ιδιοκτήτης, που είναι λίγες, και υπάρχουν και οι καταγγελίες που είναι το οικόπεδο σε άγνωστο ιδιοκτήτη.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
2: Δεν έχει βγει καμία άκρη από το κτηματολόγιο, από τις υπηρεσίες ή από τη γειτονιά, μήπως ξέρουν κάποιον. Mm. Και αυτά τα οικόπεδα ανέλαβε και το κάνει και ο Δήμος Αγρινίου τον καθαρισμό τους. Να πούμε όμως και το αισιόδοξο της υπόθεσης. Στον αντίποδα, περισσότερες από 11.200 δηλώσεις έχουν γίνει για καθαρισμένα οικόπεδα. Βέβαια, υπάρχει υποχρέωση στο Δήμο να κάνει επαλήθευση των οικοπέδων αυτών, αν όντως έχουν καθαριστεί, σε ποσοστό της τάξης του 5%. Βέβαια,
1: Μπράβο.
2: Το εξής. Επειδή τα πράγματα βλέπουμε ότι είναι πολύ ρευστά σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το θέμα, σε αυτό το ζήτημα, και πραγματικά από μια σπίθα μπορεί να αλλάξει
1: όλη την εποχή,
2: ο Δήμος κάνει κανονικότατα τους ελέγχους και όσο περισσότερο μπορεί. Ανεξαρτήτως ότι είμαστε τώρα πλέον σχεδόν στο μέσο του καλοκαιριού, έχουμε μπροστά μας τον μήνα Αύγουστο, συνεχιστούν οι έλεγχοι, και σκοπός είναι να επαληθευτεί ο καθαρισμός όσο περισσότερων οικοπαίδων γίνεται.
1: Ναι, το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι εδώ. Ναι, πες μου, ολοκλήρωσε. Ναι.
2: Στην περίπτωση που μιλάμε τώρα για τα καθάριστα οικόπεδα, πλέον οι Δήμοι δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα. Mm. Η πυροσβεστική έχει αναλάβει και το κομμάτι αυτό, και η πυροσβεστική δίνει την έγκριση στον Δήμο, μάλλον δίνει τα στοιχεία στον Δήμο για ποια οικόπεδα είναι τελικά τα ακαθάριστα που πρέπει να καθαρίσει ο Δήμος. Mm. Αυτή κάνει την έρευνα, αυτή προσπαθεί να βγάλει άκρη και μέσω του κτηματολογίου και μέσω της γειτονιάς το πώς, σε ποιον ανήκει, και έπειτα να λαμβάνει ο Δήμος.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά εδώ πέρα μιλάμε τώρα για περιπτώσεις ιδιαίτερο σε χωριά που βλέπεις ότι είναι δημόσιοι χώροι. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για τους ιδιώτες μόνο, αλλά να σταθούμε λίγο και στους δημόσιους χώρους, όπου εδώ θα πρέπει να απαντήσουν και οι πρόεδροι περισσότεροι των χωριών για το τι μέρημνα έχουν δείξει στους δημόσιους χώρους, που μπορεί να είναι παιδικές χαρές, που μπορεί να περνάει δρόμους, που δεν ξέρω και εγώ τι, και είναι κοντά σε σπίτια και μπορεί με μια σπίθα να μείνει κολυμπηθρό ξυλό όρθιο. Έτσι δεν είναι?
2: Και από ό,τι έχουμε ακούσει, τουλάχιστον σε παλιότερες αντίστοιχες περιόδους, και ιδιοκτησίες δημόσιες μέσα σε χωριό, εκτάσεις δηλαδή.
1: Ναι.
2: Επομένως, είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αυτό πρέπει να λύνεται πρώτο, γιατί πρώτα πρέπει να δείξει το καλό παράδειγμα και έπειτα όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι είναι, γιατί ξέρεις κάτι, εγώ παρακολουθώ, ας πούμε, που βγαίνω και στα ρεπορτάζ, στα χωριά μας και σε όλα αυτά, ότι υπάρχουν σημεία, τα οποία και τις επόμενες μέρες θα αναδείξω και σε καινούργια ρεπορτάζ, όπου εκεί θα έπρεπε οι Δήμοι, όχι μόνο στο Δήμο Αγρινίου, γενικότερα οι Δήμοι θα έπρεπε να εστιάσουν σε αυτά τα σημεία, γιατί όταν υπάρχει μια παιδική χαρά, ας πούμε, έτσι, η οποία ουσιαστικά είναι καταλελειμμένη, είναι ξέρα χορτάρια, είναι δεν ξέρω κι εγώ τι, και δεν μπορεί να πάει η οικογένεια να παίξει με το παιδί της, είναι όλα αυτά, και από την άλλη μεριά υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και υπάρχει κίνδυνος και για να υπάρξει κάποιο φίδι, ας πούμε, που μπορεί να βγει και να δαγκώσει εκεί. Ευθύνεται, καταλαβαίνεις, ο αρμόδιος πρόεδρος και εννοείται οι αντιδήμαρχοι αρμόδιοι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα από τους δήμους την ώρα που και εμείς έχουμε και αντιμετωπίζουμε ένα σκασμό θέματα λόγω συμπεριφοράς. Πέρα από εκεί όμως, επειδή δεν έχει κανένα το δικαίωμα να βγει και να πει ότι ξέρετε εμείς δεν προλάβαμε ή δεν κάναμε τι, τον φρονίμων τα παιδιά, λέει, οι παροιμία πρέπει να σου μαγειρεύουν, και δεν ξέρω πόσο φρόνημα είναι κάποια παιδιά ή σόφρονα παιδιά να κάνουν αυτή τη δουλειά, διότι μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι πρόεδροι που πηγαίνουν μόνοι τους, λέει, να κόψουν τα χορτάρια και τα κόβουν όσα βλέπει πεθερά και τα υπόλοιπα τα αφήνουν. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές. Μάλιστα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πεύκα σε κάποια σημεία που έχουν πέσει πευκοβελόνες κάτω, που δεν έχει πάει κανένας να σκουπίσει ή να καθαρίσει, και που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για οτιδήποτε, ειδικά ξέρεις το πεύκο πως αρπάζει, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και να επισημάνουμε και το εξής. Πρέπει να έχουμε καθαρό το οικόπεδό μας καθ' όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
1: Ναι, η οποία είναι μέχρι πότε, τον Οκτώβριο, οπότε τέλος Οκτώβριο, πότε είναι, δεν θυμάμαι.
2: Είπες κάτι, ότι πρέπει των φρονίμων τα παιδιά, ναι, μεν πρέπει να ξεκινήσουμε τον καθαρισμό στο χρονικό διάστημα που προβλέπετε πριν, αλλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο δεν πρέπει να το αφήσουμε, αλλά πρέπει να το διατηρούμε συνεχώς καθαρό.
1: Έτσι είναι. Μα έτσι είναι, ποιος λέει το αντίθετο. Γι' αυτό σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, λες, όπερ παιδί μου, τι γίνεται. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάπου, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, και δεν μπορείς τώρα να μαθαίνεις ότι ο X πρόεδρος μπαίνει σε μια διαδικασία να πάει να καθαρίσει από μόνος του. Να καθαρίσει τι από μόνος του? Λογικό δεν είναι?
2: Είναι μεγάλο θέμα συζήτηση.
1: Δηλαδή τι, παίρνεις ένα χορτοκοπτικό και πας? Και τι θα κάνεις με ένα χορτοκοπτικό την ώρα που τα βάτα μπορεί να έχουν φτάσει στο Θεό, να έχει ξεραθεί ο τόπος και να κινδυνεύει το σπίτι του αλουνού και η περιουσία του, και ο ίδιος ακόμα. Λογικό δεν είναι?
2: Απόλυτα.
1: Μάλιστα. Με τη φωτιά έμαθα ότι πήγες μέχρι κάποιο όριο, κάποιο σημείο εκεί στην Ερμίτσα, αλλά έχει αποκλειστεί ο χώρος από τους πυροσβέστες, έτσι?
2: Ναι, έχεις δίκιο, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, όχι, το λέω με την έννοια ότι έφτασες μέχρι εκεί, αλλά δεν κατάφερες να πας έτσι πιο κοντά. Ναι. Είναι λογικό, γιατί έχει αποκλειστεί το σημείο από ό,τι έχουμε μάθει για την αποφυγή πολλών, μιας και ακόμα είναι σε εξέλιξη. Έτσι είναι ακόμη όλο αυτό που το τρέχουν οι άνθρωποι. Και μακάρι να πάνε όλα κατευχήν, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Βλέπεις.
2: Όντως.
1: Και... ναι, πες μου.
2: Πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, όπως και να πούμε. Δυσάρεστα γεγονότα αυτά.
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε, Κωστή μου. Την καλημέρα μας. Καλημέρα.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Συνεχίζουμε, η ώρα είναι 5 λεπτά και μετά από τις 10.28 του μήνα σήμερα, 28 Ιουλίου. Σας στέλνουμε τις καλημέρες μας από το Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Ακούτε, Γιώργος Κατσούλης στη μουσική, η Δήμητρα Λαοπόδη στον αέρα και ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, στο τηλέφωνό μας για να μιλήσουμε λίγο για το τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό εκεί, τι γίνεται με τους οφειλέτες. Μιλάμε τώρα για μια πλατφόρμα να αναρρυθμίζεται χρέη κάπου 420 δόσεις, αλλά κάπου υπάρχει ένα αλλά εδώ. Καλημέρα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Λαοπόδη.
0: Τι κάνετε?
1: Από θέμα υγείας, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, όπως είστε και εσείς.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει, καλά είμαι και εγώ. Ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα και μετά η υγειά μας. Πώς λέει, την υγειά μας να έχουμε, και μετά για να έχουμε την υγειά μας και την ψυχολογική μας υγεία, θα πρέπει να υπάρξει και μια βοήθεια και μια.

0: υποστήριξη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με τα νοικοκυριά έτσι.
1: Θα πρέπει να έχουμε και την τσέπη μας γεμάτη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση.
0: Όσο μπορεί ο καθένας.
1: Κάνουμε και την υγεία μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: πού βρισκόμαστε.
1: Από χτες ξεκίνησε ο εξοδικαστικός, όπου εκεί μπορούν να ενταχθούν πάρα πολλοί οφειλέτες που χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ, είτε σε ΕΦΚΑ, είτε στην εφορία, είτε οπουδήποτε. Παράλληλα, εντάσσονται και άτομα τα οποία χρωστάνε σε τραπεζικά ιδρύματα, δάνεια εννοώ δηλαδή, και μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους σε πάρα πολλές δόσεις, πάνω από μέχρι και 35 χρόνια φτάνουν αυτές οι δόσεις.
0: Πολλά, πολλά μπροστά μπορούν πολλά, να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα. Βέβαια.
1: Το ζητούμενο είναι όμως, κυρία Λαοπόδη, κατά πόσο αυτά είναι αποδεκτά και αν επιβαρύνονται με υψηλούς τόκους. Γιατί όλες οι τράπεζες μπορεί να κάνουν ρυθμίσεις. Όμως το θέμα του επιτοκίου είναι αυτό που βασανίζει πλέον σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Άρα εδώ υπάρχει λάκκος στη φάβα.
1: Γι' αυτό σας λέω τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γιατί?
0: Να.
1: Διότι ναι μεν μια επιχείρηση που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και να πληρώσει υποχρεώσεις της, και ιδιαίτερα στην περιοχή τη δική μας που δεν έχουμε τουρισμό, δεν έρχεται νέο εισόδημα μέσα στην πόλη. Άρα εμείς από τη μία πίτα που έχουμε προσπαθούμε να τη μοιράσουμε μεταξύ μας και να φάμε την πίτα. Έτσι λέει η λογική. Αν ερχόταν τουρίστας που θα μπορούσε να φέρει καινούργια εισοδήματα ή όπως θυμάστε ο καπνός ήταν το α και το μέγα για την περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς αυτό εξαφανίστηκε και προσπαθούν τώρα με οποιασδήποτε μικρές αγροτικές παραγωγές, είτε στην ελιά, είτε στο καλαμπόκι, είτε στο τρυπίδι, να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι εφικτή αυτή η ύπαρξη του πρωτογενή τομέα, ο κόσμος φεύγει και όμως οι δόσεις έρχονται για να καλύψουν τα κενά. Αν όμως δεν υπάρχουν δουλειές, γι' αυτό αναφέρθηκα, ξέρετε, το νέο χρέος θα πολλαπλασιάζεται. Ναι μεν θα ρυθμίζω το παλιό, αλλά θα έχω να πληρώσω το παλιό και το νέο χρέος.
0: Και πώς μπορεί κάποιος να τα βγάλει πέρα όλα αυτά, βρε παιδί μου, είναι δύσκολο
1: είναι,
0: όλο αυτό.
1: Εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ. Μα όταν ανοίγεις μια επιχείρηση και βλέπετε υπάρχουν παράπονα πολλών επαγγελματιών που σου λένε δεν κάναμε ούτε ένα ευρώ εισπράξη την ημέρα. Πώς θα τα βγάλει πέρα αυτός ο άνθρωπος. Με το ενίκιο, με το ρεύμα του, με τον ΕΦΚΑ του, με την εφορία του, με όλες τις υποχρεώσεις αυτές. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι 75 δόσεις που έκρινε η κυβέρνηση πως μπορούν να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις θα έπρεπε κανονικά να ήταν 120, γιατί, διότι αυτές οι δόσεις δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ίσα ίσα τον διευκολύνουν να γεμίσουν χρήματα τα ταμεία με βάση το εφικτό και όχι το ανέφικτο, γιατί αν είναι να πληρώνω παραδείγματος χάρη μία δόση 200 ευρώ το μήνα, αλλά να μην βγάζω τα 200, πώς θα την πληρώσω.
0: Το ζητούμενο εδώ πραγματικά είναι ότι ενώ σε πρώτη φάση τουλάχιστον όλο αυτό ακούγεται καλό και είναι καλό,
1: έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα.
1: Δίνει μία ανάσα, δίνει μία ανάσα. Δεν
0: σίγουρα,
1: λέμε το αντίθετο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Όμως, σε αυτό που λέτε, κάποιο λάκκο έχει φάβα και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, μπορούν παράλληλα να κάνουν και επικοινωνία με τους σέρβισερς, σας λέω εγώ, και στο κούρεμα που θα μπορεί πιθανόν να υπάρξει, να το εντάξουν μέσα σε αυτό το μηχανισμό. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ιδιαίτερα σε αυτούς που οφείλουν στις τράπεζες, τους σέρβισες και τα πάντς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται νομική υποστήριξη και όχι από μόνοι τους. Να έχουν κάποιο δικηγόρο να διαπραγματευτεί με αυτούς τους ανθρώπους καλύτερες προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών. Δεν πάμε γουρούνι στο σακί, διότι θα την πατήσουμε. Και συστήνω σε όσους μας ακούνε και σε όσους δεν μας ακούνε αλλά θα μάθουν τη συνέντευξη να απευθύνονται σε κάποιο δικηγόρο, σε κάποιο οικονομολόγο να παίρνουν οδηγίες το πώς θα φορεθούν. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: ακούσαμε για δόσεις
0: μισό λεπτά
1: και αν εντάξει
0: έτσι,
1: έγινε.
0: Έτσι.
1: Έτσι, όλα έχουν την προσοχή τους, όλα έχουν το λάκκο τους και θέλει ιδιαίτερη ανάγνωση. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον σήμερα, κυρία Λαοπόδη, δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια τα οποία μπήκανε σε ρύθμιση και πήγανε σε services και fun. Είναι και τα πράσινα δάνεια. Δάνεια που πληρωνόντουσαν κανονικά και πληρώνονται κανονικά, έχουν πάει σε services και σε fun.
0: Αυτό, από την άλλη μεριά, αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό.
1: Μα αυτό είναι το άδικο της ιστορίας. Αφού είμαι σωστός, καλοπληρωτής, πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Γιατί ρε άνθρωπε του Θεού με στέλνεις να ρυθμίσω τις οφειλές μου και να πληρώνω...
0: Α, τι να ρυθμίσεις από αυτό.
1: Έτσι. Σε ανθρώπους που μέχρι τώρα έχουν αποδεχτεί ότι είναι κοράκια, τα οποία με γαμψά νύχια προσπαθούν να πάρουν την όποια εναπομένουσα περιουσία. Γιατί αυτό? Δηλαδή ο κόσμος... Πες με, πήρε μια κυρία.
0: Αυτό
1: και
0: ήθελα να πω, αν επικοινώνησε κάποιος μαζί σας.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ να σας πω μια περίπτωση από τις πολλές. Με πήρε μια κυρία και μου λέει, κύριε Λεχουρίτη, μου ήρθε ένα χαρτί από την Ντουβάλιου και το λέω και το όνομα, δεν έχω να το πω.
0: Εντάξει, προς Θεού δεν λέμε κάτι κακό.
1: Και μου λέει ότι μέχρι τώρα πληρώνατε τις δόσεις σε αυτό το λογαριασμό. Από την τάδε του μηνός αλλάζει ο αριθμός λογαριασμός και θα τον πληρώνετε σε αυτό το λογαριασμό. Και με πήρε η γυναίκα παραξενεμένη, λέγοντάς μου ότι να το κάνω, να μην το κάνω. Δηλαδή μήπως ενέχει κάποιο δόλο και χάσω τις δόσεις. Δηλαδή ο κόσμος πλέον είναι υποψιασμένος, δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, δεν ξέρει πώς να κινηθεί, και η μόνη απάντηση που δώσαμε και έδωσα τέλος πάντων ήταν στην κατεύθυνση ότι απευθυνθείτε στην τράπεζα που είχατε το δάνειό σας, πάρετε πληροφορίες για να δείτε πώς θα πορευτείτε, και αν δεν τα καταφέρετε πάτε σε κάποιο δικηγόρο για να σας καθοδηγήσει τι πρέπει να κάνετε. Δηλαδή να μην βρεθούμε στην δίνη, όπως ακούμε και συχνά συμβαίνουν, πήγανε λέει εκπρόσωποι του ΔΔΕ, πήγανε από εκεί, πήγανε από αλλού και αρχίζουν και ζητάνε λεφτά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, θέλει ιδιαίτερα προσοχή, είναι επικίνδυνες οι εποχές, κυρία Λαοπόδη, και δεν παίρνουμε ένα χαρτί, το εξετάζουμε, το ερευνούμε και μετά αποφασίζουμε τι πρέπει να κάνουμε.
0: Πάντως όπως και να έχει, πραγματικά δηλαδή είναι μια μεγάλη ανάσα, αρκεί όποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, έτσι δεν είναι?
1: Πλέον από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σας το λέω εγώ που ξέρετε ή και εσείς που γνωρίζετε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν τίποτα. Καλό είναι λοιπόν να απευθύνονται σε κάποιο παιδί τους, γνωστό τους, συγγενή τους ή φιλικό πρόσωπο, ή εν κατακλείδη αν δεν θέλουν να μαθευτεί, να απευθύνονται σε κάποιο λογιστή ή σε κάποιο δικηγόρο για να τους καθοδηγήσει τι ενέργειες θα κάνουν. Μην πηγαίνουν δηλαδή τυφλοί
0: και στους ίδιους τους services.
1: Μπράβο. Και δεν ξέρουν
0: γιατί,
1: μετά
0: γιατί αυτό θέλει προσοχή.
1: Έτσι από πού τους ήρθε. Έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να είμαστε διαβασμένοι, ορθά το λέτε, είναι σωστή η ρύθμιση, θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη. Κάθε αρχή και δύσκολη, ελπίζω και ευελπιστώ ότι στην πορεία θα δουν ενδεχομένως τις αδυναμίες της ρύθμισης και θα τις αναμορφώσουν.
0: Υπάρχει και αυτό, μισό λεπτάκι, υπάρχει και αυτό σκέψη, δηλαδή οι δικές σας πληροφορίες τι λένε, αν δουν ότι κάτι δεν τραβάει, μιας και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα, έτσι.
1: Μπήκαμε πλέον σε προεκλογική χρονιά.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε αυτά τα επίπεδα τρέχουν κάποια πράγματα?
1: Ναι, νομίζω ότι, σας το λέω με τα βεβαιότητος, με ανθρώπους που μιλάμε, ότι θα δούνε την προσεχή περίοδο πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία, θα εντοπίσουν λάθη αν τυχόν υπάρχουν, και έχουν πρόθεση να τα διορθώσουν, λέει.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό, αλλά δεν θέλω να σταθούμε όμως μόνο σε αυτό, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε, επειδή λέγονται και ακούγονται διάφορα για αυξήσεις, ανατιμήσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, στα τρόφιμα ιδιαίτερως, δηλαδή πού μπορούν να φτάσουν?
1: Να μου επιτρέψετε να κρατήσουμε ένα μικρό καλαθάκι, δηλαδή, κυρία Λαοπόδη, για να αναφέρω ένα γεγονός το οποίο μου ήρθε ως καταγγελία εχθές. χθες από κάποιον πολίτη καταναλωτή και αναφέρεται σε πάνες ακράτειας. Ελάτε λοιπόν να δείτε μια ιστορία. Η μητέρα μου 79 ετών πάσχει από άνοια με ταυτόχρονη παχυσαρκία και νεφρική ανεπάρκεια. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζει ακατάσχετη διούρηση, οπότε λόγω της δυσκολίας στην κίνηση αλλά και της άνοιας να έχει ανάγκη από πάνες ακράτειας σε μεγάλο νούμερο, αλλά και με μεγάλη απορροφητικότητα. Μετά από μεγάλη έρευνα βρήκαμε τις πάνες τάδε σε συσκευασία 15 τεμαχίων. Η διάθεση γίνεται μόνο από ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο κάνει και φυσική πώληση αλλά και ηλεκτρονική. Παρακάτω σας παραθέτω τον link του e-shop αλλά και του προϊόντος. Αγόραζα λοιπόν αυτές τις πάνες το Φλεβάρι του 2026 μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα στην τιμή των 29,95. Προχθές μπήκα στο site για να βάλω επαναληπτική παραγγελία 3-4 μέρες μετά την τελευταία φορά που παρέλαβα το προϊόν και τις βρήκα να έχει ανέβει η τιμή κατά σχεδόν 50% και να έχει φτάσει στην τιμή των 47,49 μέσα σε 4 μέρες.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό είναι τραγικό.
1: Ακριβώς γι' αυτό το αναφέρω.
0: Μα δεν γνωρίζει το κράτος, μισό λεπτό κύριε Λεχουρίτη, δεν γνωρίζει το κράτος αν έχει αποθέματα, δηλαδή αν έχει μισό. Εγώ θα σας πω πέρα από αυτό που λέτε εσείς τώρα. Αν έχει αποθέματα σε πατάτες, έτσι, αν έχει αποθέματα σε ρύζι ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Και αν δεν έχει, να ψάξει να τα βρει.
1: Λοιπόν, το κράτος, να μου επιτρέψετε κυρία Λαοπόδη, τα γνωρίζει όλα. Γιατί αν δεν τα γνωρίζει, σημαίνει ανικανότητα, έτσι.
0: Είναι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ σας αναφέρω ένα γεγονός που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι αυτό το οποίο πάνε να κάνουν συμφωνίες κυρίων δεν θα πετύχει. Και δεν θα πετύχει γιατί εχθές η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας της καταναλωτής, η κυρία Τσαγκάρη, έκανε πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις ποιες θα συμμετέχουν στην οικειοθελή μείωση των τιμών και σε τι ποσοστό και σε ποια προϊόντα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το παρακαλά στην αγορά, κυρία Λαοπόδη.
0: Τι να παρακαλέσει, εδώ δίνεις εντολή, αν είναι δυνατόν.
1: Ακριβώς. Εδώ δίνεις εντολή. Και λες θα γίνει αυτό. Δεν παρακαλάς, δεν κάνεις συμφωνίες κυρίων. Γιατί αν θυμάστε, συμφωνίες κυρίων έγιναν και τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2025 με τους 2.180 κωδικούς και πού ήταν το αποτέλεσμα. Έτσι, το ίδιο θα συμβεί και σήμερα. Λοιπόν, επειδή το έχουμε ξαναζήσει και το βλέπουμε, δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα η νέα πλατφόρμα του Πόσο Κάνει.
0: Τι αποτέλεσμα έφερε αυτό στο κάτω-κάτω.
1: Μήπως
0: άντε
1: τελικά
0: και μάθαμε πόσο κάνει. Το θέμα είναι μόνο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, κυρία Λαοπόδη. Άντε και το είπαμε εμείς ότι αυτό δεν θα εξυπηρετήσει. Που σημαίνει ότι όντως επιβεβαιωθήκαμε πως δεν θα εξυπηρετήσει για το σκοπό που έγινε, αφού έρχονται καινούργια μέτρα, νέες συμφωνίες κυρίων και νέα δεδομένα. Άρα με συγχωρείτε, αλλά για επικοινωνιακού χαρακτήρα, τέλος πάντων επιβράβευση ότι κάτι κάνουμε για να χτυπήσουμε την ακρίβεια, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση φέρει τα πάντα και ας αφήσει την κοροϊδία και τον εμπεγμό. Εδώ παθαίνουν δηλητηριάσεις από σαλμονέλες στα κοτόπουλα. Το είδαμε πριν 15 μέρες στη Λαμία, το βλέπουμε στην Αθήνα.
0: Και στην Αθήνα βέβαια.
1: Μπράβο. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται, μα είναι δυνατόν 120 ελεγχτές του ΕΦΕΤ να ελέγξουν όλη την επικράτεια?
0: Όχι,
1: για να δουν
0: σε καμία των περιπτώσεων. Και να θέλουν οι άνθρωποι δεν μπορούν.
1: Λοιπόν, ούτε
0: να διακτηνιστούν μπορούν.
1: Ακριβώς, ούτε η νέα αρχή προστασίας καταναλωτή μπορεί να κάνει ελέγχους με 30 και 50 άτομα προσωπικό.
0: Να.
1: Δεν γίνονται έτσι δουλειά, κυρία Λαοπόδη.
0: Πέρα όμως από αυτό, εδώ μιλάμε ότι μας λένε και τις τιμές θα τις συγκρατήσουν όσον αφορά το κομμάτι του πετρελαίου που αφορά όλο αυτό και θα έχουμε και μείωση της τιμής και όλα. Δηλαδή, και παρόλο
1: κυρία
0: που υπάρχει
1: Λαοπόδη,
0: καλή
1: σήμερα
0: πρόθεση, εγώ δεν βλέπω
1: δεν είναι θέμα πρόθεσης, κυρία Λαοπόδη. Σήμερα το Brent έπεσε στα 84 δολάρια το βαρέλι. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς πληρώνουμε ακόμα τη βενζίνα στα 2 και το πετρέλαιο κίνηση στα 2 ευρώ με την επιδότηση που δίνει ή που θα δώσει από μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν σταματούν τις αυξήσεις. Γιατί το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν, χωρίς να έχεις κάνει νέες παραλαβές καυσίμων, να ανεβάζεις τις τιμές των καυσίμων.
0: Μα γι' αυτό είπα, μίλησα και εγώ για αυτό που λέμε απόθεμα.
1: Και
0: σε όλα τα προϊόντα, όποια και αν είναι αυτά, δεν μπορεί να μην το γνωρίζουν.
1: Μα είναι υποχρέωση της πολιτείας να γνωρίζει τα αποθέματα σε οτιδήποτε προϊόν υπάρχει στην Ελλάδα. Είτε λέγεται εισαγόμενο, είτε λέγεται παραγόμενο, είτε οτιδήποτε. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να ξέρει πόσους τόνους ρύζι έχουμε, πόσους τόνους σιτάρι έχουμε, τα πάντα. Αλλά το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο με στεναχωρεί και με φοβίζει και με θυμώνει εμένα, γιατί εμένα πραγματικά με θυμώνει, η ελληνοποίηση των εισαγόμενων προϊόντων.
0: Ναι.
1: Αυτό καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια στην αγορά και παράλληλα ποιος μου διασφαλίζει εμένα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των
0: προϊόντων. Μερκοσούρ για παράδειγμα.
1: Α, μπράβο.
0: Η συμφωνία Μερκοσούρ που υπόγραψε για το 5%, τι πάνε να πει 5%? Α. Και για ποιο λόγο να μην ξέρεις τι τρως 5%? Δηλαδή μια χαρά τα βάλουμε τα πλαστικά στο τραπέζι, έτσι.
1: Ε, βέβαια. Γιατί να με τα βάλουμε και τα πλαστικά και τα συνθετικά?
0: Πώς θα γίνει τώρα?
1: Να μην εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Τι λέτε Λεβώς. Τώρα. Τι αξία έχουν οι λαοί μπροστά τα οικονομικά συμφέροντα των 5, 10, 20 οικογενειών?
0: Σε αυτές λίγο καιρό έλεγε μια κυρία πρόσφατα που συζητούσα μαζί της και εργαζόταν για χρόνια σε σούπερ μάρκετ. Σε λίγο καιρό, λέει, αν συνεχίσει η κατάσταση έτσι, δεν θα ξέρετε τι τρώτε, λέει. Όχι για τα σούπερ μάρκετ γενικότερα, έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Είναι τραγικό.
1: Αυτό. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, σας είπα. Η τιμή φαίνεται, η ποιότητα δεν φαίνεται.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για όλους μας.
0: Γιατί όταν ο άλλος δεν έχει χρήματα, έτσι, θα πάει να αγοράσει κάτι που να γεμίσει το στομάχι του και των παιδιών του μαζί, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με τη μέρα.
1: Μα δέστε, κυρία Λαοπόδη, τι συμβαίνει με το ψωμί. Δεν σας πάω πολύ μακριά. Ο κόσμος έχει στραφεί στην κατεψυγμένη ζύμη,
0: ναι,
1: στην προκυμένη ζύμη. Και όχι στο φρέσκο από το φούρναρι της γειτονιάς.
0: Έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Έτσι
1: είναι. Γιατί ο φούρναρις έχει το μισό κιλό 1,40.
0: Ναι, είναι δυνατόν μάρκετ. Τώρα. Δεν είναι και μισό κιλό τώρα. Μισό λεπτάκι για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι μισό κιλό. 1,40 τώρα αστειεύεστε. Πώς να μην πάει και ο άνθρωπος να κοιτάξει, δηλαδή ο καταναλωτής. Που δεν φταίει και ο αρτοποιός. Γιατί όταν του ανεβάζεις τόσο πολύ τις πρώτες ύλες, πόσο να αντέξει και αυτός να καταπιεί αυτές τις αυξήσεις.
1: Κυρία Λαοπόδη, το ανεβάζεις το βασικότερο που είναι το ρεύμα.
0: Ε, ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάνε
0: όλα. Στα κάρβουνα θα το ψήσει, μη χειρότερα.
1: Λοιπόν, άρα όλοι έχουν δίκιο. Εκείνοι οι οποίοι έχουν άδικο, ξέρετε ποιοι είναι, εμείς οι καταναλωτές. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δίκιο. Και ο επαγγελματίας και ο εστιατόρας και ο καφετέρια και... άκουγε και τον κύριο Χατζηδάκη να λέει έπεσε η τιμή της σοκολάτας, έπεσε η τιμή του χοιρινού. Και όταν του λες, ότι τι λες κύριε Υπουργέ μου, το χοιρινό που δούσαν οι χειροτρόφοι τον Γενάρη μήνα 1,80-1,90 ζώων βάρος.
0: Έτσι.
1: Και τώρα πουλάνε 1,40.
0: Καλά τώρα.
1: Γιατί να πέσουν οι τιμές στο χοιρινό, ανεβαίνουνε.
0: Έχετε δίκιο. Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα
1: μην τρελαθούμε. Το κακάο έχει πέσει η τιμή του εδώ και ένα χρόνο σχεδόν κατά 50%. Και μας μιλάει τώρα για τη σοκολάτα, ότι έπεσε η τιμή της σοκολάτας.
0: Αφήστε τα, αφήστε τα. Τέλος πάντων, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα, διότι μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει απόβαση, μπορώ να το πω έτσι, υπουργών σε όλη την Ελλάδα, μέχρι μη του δώρατο στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί υπάρχει θέμα λένε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στόχο τους απογοητευμένους ψηφοφόρους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να αυξήσει τα ποσοστά συσπήρωσης. Θα κάνει εκστρατεία, λέει, πολιτική εκστρατεία τώρα το καλοκαίρι, νομό-νομό. Και είναι σε εξέλιξη και ένας μεγάλος νέος κύκλος περιοδιών. Το βάρος του, αυτού του κύκλου φαίνεται πως πέφτει σε έργα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Και έτσι ο Μητσοτάκης σε μια σειρά δημόσιων τοποθετήσεων επαναλαμβάνει κάθε λίγο και λιγάκι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο ταυτόχρονα τονίζει πως δεν πρέπει να επικρατήσουν χαλαροί ρυθμοί. Και πώς να μην επικρατήσουν χαλαροί ρυθμοί, ρε παιδιά, καλοκαίρι έχουμε 40 και 45 βαθμούς θερμοκρασία κάποια στιγμή. Δηλαδή θα νομίζουν όλοι αυτοί ότι επειδή θα φέρουν γύρα θα πείσουν για τον κόσμο σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό λέει το μαραθώνιο μέχρι να κάτσουν οι επόμενες εκλογές. Τα γαλάζια παιδιά θέλουν να, με έναν τρόπο, να επανσυνδεθούν με αυτούς που στήριξαν την Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά στην πορεία την έκαναν από εκεί και πήγαν και ψηφίζουν άλλα κόμματα, έχουν να μετακινηθεί στη δεξαμενή αυτών που λένε δηλώνουν αναποφάσιστοι. Να πούμε, πολύ πρόσφατα δημοσκόπηση από τη ΜΑΡΚ δείχνει ότι το 33% των αναποφάσιστων είχε επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Και για να καταφέρει να προσεγγίσει με έναν τρόπο αυτό το ακροατήριο ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υιοθετεί αυτός και συνεργάτες μια στρατηγική που θα ξεδιπλωθεί εννοείται σε διαφορετικά επίπεδα. Σας δώσω ένα παράδειγμα, κάποιοι του κάνουν προτάσεις για ένα φύγημα σταθερότητας, αυτό που όλοι περιμένουμε, ας πούμε σταθερή η κυβέρνηση κλπ. Και ταυτόχρονα θα δώσουν και έμφαση στο τρίπτυχο οικονομία, καθημερινότητα, μεταρρυθμίσεις. Και φυσικά έχουν μπει και στη διαδικασία να αποφασίσουν και να κλείσουν και το κεφάλαιο για το πακέτο που πρόκειται να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα λοιπόν αρχίζουν και να φέρνουν γύρω γύρω και την Ελλάδα και τα νησιά και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Φαίνεται ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς την Μακεδονία και μετά σιγά σιγά θα κάνουν περιοδίες και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι όταν θα φτάσει ο Πρωθυπουργός στο Αγρίνιο, με ποιον θα πάει ή με ποιους θα πάει να πετάνε σουτάκια, να κάνουν μπάσκετ, να παίζουν μπάσκετ στην πλατεία και όλες αυτές οι δεσμεύσεις από την Ιόνια Οδό, τη Σύνδεση μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα τις υποσχεθεί για μια φορά ακόμη.

Και μέσα σε αυτό το προεκλογικό αφήγημα τέλος πάντων όλων υπάρχουν και οι 5 αλλαγές που από την πλευρά της προτείνει η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα να πούμε ότι σήμερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διοργανώνει ειδική εκδήλωση τώρα στις 12 το μεσημέρι στο Σεράφιο. Κεντρικός ομιλητής δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα. Και στην εκδήλωση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάς έχουν προσκληθεί και αναμένεται να συμμετάσχουν στελέχη των περιφερειών και των δήμων για να ακούσουν τις θέσεις του κόμματος αλλά και να καταθέσουν και τις δικές τους προσεγγίσεις. Μεταξύ αυτών ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Πειραιά Μόραλης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Αγγελούδης. Και ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Είναι ο ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, καθαρή ευθύνη, λέει, λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες, διοίκηση κοντά στον πολίτη. Ξέρετε, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Αλλά έχω βαρεθεί να βλέπω κάθε λίγο και λιγάκι καμιά δεκαριά χρόνια του μας χωρίζουν, άιντε 15, από τότε που από τη μια γίνεται Καλλικράτης και από την άλλη γίνεται δεν ξέρω και εγώ τι, να δούμε πώς θα τον βαφτίσουν σήμερα. Σήμερα λένε η ευθύνη χάνεται ανάμεσα στα Υπουργεία, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις περιφέρειες και τους Δήμους και οι αρμοδιότητες άλληλο επικαλύπτονται. Οι εγκρίσεις πολλαπλασιάζονται, οι διαδικασίες καθυστερούν και ο πολίτης συχνά δεν γνωρίζει, λέει, ποιος τελικά αποφασίζει και ποιος λογοδοτεί. Παράλληλα, η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την αυτοδιοίκηση γίνεται χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για την άσκησή τους μετατρέπονται στην αποκέντρωση σε μεταφορά ευθύνης χωρίς δυνατότητα εφαρμογής. Και βέβαια, η πρόταση προβλέπει συνολικό ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων από την πλευρά του Τσίπρα, ώστε κάθε δημόσια ευθύνη να αντιστοιχεί σε ένα μόνο φορέα και κάθε φορέα να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την κοστολόγηση για να την ασκήσει αποτελεσματικά. Το κεντρικό κράτος αναλαμβάνει, λένε, τον σχεδιασμό, στρατηγικό σχεδιασμό, την νομοθέτηση και την εγγύηση της νομιμότητας, οι περιφέρειες στο συντονισμό των πολιτικών περιφερειακής κλίμακας και οι Δήμοι, αν μη τι άλλο, τη διοίκηση και τη λογοδοσία προς τους πολίτες. Και στο πλαίσιο αυτό, λέει, προτείνεται η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων με μεταφορά των αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Σιγά το προσωπικό που έχουν αποκεντρωμένες διοικήσεις, έτσι. Και των πόρων τους σε αιρετές περιφέρειες, ενώ οι αρμοδιότητες εθνικού χαρακτήρα, λέει, θα επιστρέψουν στα Υπουργεία. Και παράλληλα προτείνεται η επανένταξη του αυτοδιοικητικού χάρτη με βάση τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών και τη θέσπιση νέου κώδικα αυτοδιοίκησης για να επανακαθορίζεται τη σχέση, η σχέση κράτους, αυτοδιοίκησης και πολίτη. Αναγέννηση κοινοτήτων, λέει, ισχυρές τοπικές κοινωνίες. Ξέρετε, εμένα αυτές οι προτάσεις με αυτά τα βαρύγδουπα τα σχόλια πολύ μου αρέσουν. Η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει ενίσχυση των κοινοτήτων και των δημοτικών διαμερισμάτων με ουσιαστικές αρμοδιότητες, εκλογή των συμβουλίων τους με αυτοτελή κάλπη, επαναφορά των τοπικών διαμερισμάτων και δημοτικών ενωτήτων με ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό έργων και προϋπολογισμών, καθώς και δικό τους προϋπολογισμό, σταθερή χρηματοδότηση και θεσμοθετημένο συμμετοχικό προϋπολογισμό. Συνεργασία, λέει, αντί συγκεντρωτισμού, η τρίτη πρόταση, νομίζω το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό. Συμμετοχική δημοκρατία, οι πολίτες αποφασίζουν. Οικονομική ενδυνάμωση χωρίς πόρους, δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Το θέμα είναι πού θα τα βρουν αυτά τα λεφτά για να τα δώσουν στην αυτοδιοίκηση. Έτσι, ωραία τα λένε όλα αυτά, αλλά πρέπει να μας πούν και από πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι.

0: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
1: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
0: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
1: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
0: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
1: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
1: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στον κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

λες, καλημέρες να πούμε και στο όνειρο Στρώμ, στο εξουσιοδοτημένο μεγάλο ελληνικό κατάστημα από το εργοστάσιο Orion Strom, που και αυτό είναι ελληνικό. Το όνειρο Στρώμ είναι εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης για ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείες από την παραγωγή σε τιμές εργοστασίου, έτσι. Στο χώρο λοιπόν του όνειρο Στρώμ θα βρείτε μια μεγάλη έκθεση και γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου, θα σας καλύψουν κάθε ανάγκη, θα δώσουν έμφαση στην άνεση, την εργονομία και την αντοχή στο χρόνο. Βρίσκεται τα πάντα στο όνειρο Στρώμ και δεν περιορίζεστε μόνο σε στρώματα, όχι. Αλλά θα δείτε και τις κρεβατοκάμαρες, τους καναπέδες, τις τραπεζαρίες και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για το σπίτι σας. Όνειρο Στρώμ, εργοστασιακές οι τιμές όλο το χρόνο, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και φυσικά είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη, 2641-025-002, που απαντάει ο Γιάννης Σταυρόπουλος, και εσείς κλείνετε το ραντεβουδάκι σας για να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας ώστε να καταφέρετε να δείτε και να δοκιμάσετε και τα προϊόντα.

Καλορίζικο να πούμε και το υπερσύγχρονο σκάφος που απόκτησε το λιμένα αρχιακού Μεσολογγίου. Είναι ένα σύγχρονο καινούριο σκάφος που το απέκτησε, το οποίο εγκαινιάστηκε και παρουσία των στελεχών του λιμένα αρχείου. Ο αντιπεριφερειάρχης ο Θανάσης ο Μαυραμάτης ήταν εκεί, ο δήμαρχος Μεσολογγίου επίσης, ο Σπύρος ο Διαμαντόπουλος και εκπρόσωποι άλλων αρχών και φορέων. Με τον αγιασμό να τον τελείω Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας ο κύριος Δαμασκηνός, και εννοείται ότι απίφθινε και τις καλύτερες ευχές του στους λιμενικούς. Το νέο σκάφος, να πούμε ότι έχει υποδύναμη 900 ύπων και μπορεί να επιχειρήσει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Είναι η πρώτη φορά που λέτε που το λιμένα αρχείο Μεσολογγίου αποκτά ένα τέτοιο σκάφος, το οποίο εννοείται ότι ήταν απαραίτητο, αφού καλύπτει και μια τεράστια θαλάσσια περιοχή στην οποία πολύ συχνά παρουσιάζονται πλήστα όσο προβλήματα. Και βλέπω και τον κόσμο εδώ που βρέθηκε στο λιμένα αρχείο και τον αγιασμό του στις φωτογραφίες. Μπράβο, συγχαρητήρια και καλές.

Να επιστρέψουμε στη φωτιά εκεί στο εργοστάσιο Ελιών εδώ στο Αγρίνιο και μάλιστα να πούμε ότι συνέδραμαν και οι εθελοντές διασώστες Αγρινίου στην κατάσβεση της πυρκαγιάς του εργοστασίου και με ανακοίνωσή τους οι άνθρωποι συγχαίρουν και την πυροσβεστική υπηρεσία, όλα τα στελέχη της και ιδιαίτερα τους επικεφαλής της επιχείρησης, τον κύριο Πετράκη και τον κύριο Αποστόλου, για τον άψογο συντονισμό, λένε, και την επιχειρησιακή ικανότητα που επέδειξαν σε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Και πράγματι ήταν πολύ δύσκολο το περιστατικό. Οι εθελοντές διασώστες Αγρινίου φυσικά βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της φωτιάς. Χτες το βράδυ ξέσπασε η φωτιά γύρω στις 11.30 περίπου. Και συνέβαλαν στην επιτήρηση των θάμνων περιματρικά του εργοστασίου, οι οποίοι είχαν παραδοθεί στις φλόγες, ώστε να αποτραπεί η έκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές περιουσίες και κατοικίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τόσο την πυροσβεστική υπηρεσία και τους άνδρες της, όσο και τους εθελοντές που έσπευσαν από το πρώτο σημείο εκεί.

Λέγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, μιλώντας με τον κύριο Λεχουρίτη, ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει εκεί που δεν πάει άλλο, αλλά φαίνεται ότι σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει από σήμερα υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για την Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών στα σούπερ μάρκετ, και το πρόγραμμα αφορά δεκάδες βασικές κατηγορίες αγαθών, από τον οπό κρέας δηλαδή και τα γαλακτοκομικά, μέχρι τα βρεφικά είδη, τα απορριπαντικά και τα σχολικά, με τις μειώσεις στις τιμές αγγίζουν και το 20%. Η πρωτοβουλία θα μπει σε ισχύ από 31 Αυγούστου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Μέχρι τότε διατηρήστε την ψυχραιμία σας όσο πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ.

Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Κόμβο Σταδίου και τον Μανώλη τον Τζεκούρα που είναι καθημερινά εδώ, δίνουν το παρόν μέσα από την εκπομπή. Κόμβο Σταδίου είναι η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που θα βρείτε και στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, και στην Παιδινή. Εκεί που μπορείτε να ανακαλύψετε μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων, αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία στον Κόμβο Σταδίου 2641059600, 6955 568600 στη διάθεσή σας.

Με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια σας αποχαιρετάμε αυτή την ώρα. Να νεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί που θα είναι Τετάρτη. Και θα σας αφήσουμε τώρα να παρακολουθήσετε και τον Δημήτρη τον Παπαδάκη, να τον ακούσετε πίσω από τις γραμμές, έρχεται όπου να είναι. Ευχαριστούμε κύριε Κατσούλη. Και εσάς σας ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά στον κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Φιλάκια!

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.

0: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Πού πάμε!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
9: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
8: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας λίγο διαφορετικά από τα νέα, ας πούμε, του σινεμά. Του σινεμά. Λοιπόν, γιατί λέει, επικοινώνησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας που παίζεται αυτές τις ημέρες στους κινηματογράφους, και τον συνεχάρη για την επιτυχία της ταινίας του.

Τώρα νομίζω βέβαια ότι τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν ενδεχομένως και λίγο διαφορετικά. Γιατί θα έπρεπε ίσως και ο Νόλαν από την πλευρά του να συγχωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που χρηματοδοτήσαμε, πόσο ήταν, 6 εκατομμύρια. Εντάξει. Χρηματοδοτήσαμε κι εμείς, βάλαμε κι εμείς τον οβολόν μας ως ελληνικό δημόσιο για τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν θέλω να είμαστε αχάριστοι, έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, εγώ δεν την είδα την ταινία, οπότε θα αποφύγω τα σχόλια. Απλά έτσι, for the record που λένε και στην Αγγλία, να πω ότι αυτό με τη μαύρη Αθηνά δεν με ενοχλεί προσωπικά, με την έννοια ότι έχουμε δει αρκετές φορές τον χολιγουντιανό κινηματογράφο να γίνονται διάφορα περίεργα με την ιστορία. Δηλαδή, δεν ξέρω να θυμόσαστε πριν από καμιά 15ετία που είχε κυκλοφορήσει η Τρία με τον Brand Pitt και τα λοιπά. Έτσι, εκεί λοιπόν που δείχνει την άλωση της Τρίας με το Δούριο Ύπο, όπως ας πούμε το ξέρουμε από τον Όμηρο, στο τέλος της ταινίας, εκεί στο Γιουρούσι δηλαδή, αφού μπήκανε οι Έλληνες με το Δούριο Ύπο, ανοίξανε τις πύλες τη νύχτα ξέρω εγώ και μπήκανε οι Έλληνες μέσα και κάψανε την Τρία, εκεί πάνω στο κάψιμο και στο πατερντί αυτό του καψίματος της Τρίας, δείχνει η ταινία ας πούμε τη Βρυσίδα να σκοτώνει τον Αγαμέμνονα και να μένει η Κλυτεμνίστρα, ξέρω εγώ, με την όρεξη, γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Ο Αγαμέμνονας γύρισε κανονικά πίσω στην πατρίδα του και δολοφονήθηκε από την Κλυτεμνίστρα. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα λοιπόν στο Hollywood, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στον Όμηρο.

Αλλά βρε παιδί μου, σκέφτομαι και το άλλο. Για ποιο λόγο τώρα να γίνεται τόσο θέμα, γιατί είδα και διάφορα έτσι που ανεβαίνουν και στα σχόλια, στα social media κτλ. Μια ταινία είναι, βρε παιδί μου. Που τέλος πάντων δεν είναι υποχρεωτικό αν δεν γουστάρει κάποιος να τη δει. Απλά όπως πολλές άλλες ταινίες που προβάλλονται τώρα το κατά καλό καιρό στα θερινά σινεμά, σου δίνουν τη δυνατότητα να περάσεις ένα βράδυ λίγο διαφορετικά, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτό. Μέχρι εκεί. Τώρα οι υπερβολικές αναλύσεις νομίζω περιτεύουν.

χωρίς καμία έκπληξη να πούμε ότι χθες, για να πάμε τώρα στα της πολιτικής μας ατζέντας, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος, η τύχη της οποίας θα κριθεί από την επόμενη Βουλή, καθώς κανένα προτινόμενο άρθρο από την κυβέρνηση για αλλαγή δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 180, έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενό του από την επόμενη κυβέρνηση με μια απλή πλειοψηφία της Βουλής. Με μικρές διαφοροποιήσεις, τα περισσότερα άρθρα ψηφίστηκαν, υπερψηφίστηκαν προς αναθεώρηση με πλειοψηφίες της τάξης των 158 έως 161 βουλευτών. Να πούμε ότι η μοναδική γαλάζια παραφωνία ήρθε από την Ντόρα Πακογιάννη, η οποία επέμεινε στη διαφωνία της για τη μία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, επιλέγοντας το παρόν. Μία διαφοροποίηση βέβαια που η ίδια είχε προαναγγείλει, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και στα κυβερνητικά έδρανα δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία για όλες τις θεσμικές αλλαγές που προτείνονται. Από την πλευρά του τώρα, το Πασόκ επέλεξε τη γνώριμη οδό του παρόν σε 5 άρθρα, θέλοντας να κρατήσει ανοιχτή τη συζήτηση για την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Ουσιαστικά είπε όχι τώρα, ίσως μετά, αφήνοντας πολιτικό χώρο για διαπραγμάτευση ενδεχομένως μετά τις εκλογές.

Τώρα βέβαια σε αυτό το κλίμα πρέπει να πούμε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα και μετέπειτα, γιατί δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία, είναι βάση του κανονισμού που προβλέπει την αναθεώρηση του συντάγματος. Αναγκαστικά θα γίνει μία διαπραγμάτευση στην επόμενη Βουλή που θα σχηματιστεί από τις εκλογές του 2027. Θα γίνει μία διαπραγμάτευση μεταξύ των κομμάτων έτσι ώστε να βρεθεί ο μαγικός αριθμός των 180. Διαφορετικά προφανώς δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.

Τώρα βέβαια με αφορμή τα όσα έγιναν χθες κατά τη διαδικασία αυτή στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος και με αφορμή τη στάση του ΠΑΣΟΚ να δηλώσει παρόν σε 15 από τα προτινόμενα άρθρα με βάση την κυβερνητική πρόταση, ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε την αφορμή να μας εξομολογηθεί, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, την αγωνία του για την δημοσκοπική υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας μια νέα επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως είναι κατάντια αυτό που κάνει. Έχει πάει το ΠΑΣΟΚ από το 14 στο 10% και αναρωτιέμαι, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν υπάρχει ένας μέσα στο κόμμα να του πει ότι αυτό που κάνει δεν αποδίδει. Τώρα, τι να υποθέσει κανείς, προφανώς ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει το ΠΑΣΟΚ να ανέβει κι άλλο δημοσκοπικά, να πάει στο 20-25, δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω, είναι λιγάκι πρωτοφανές να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να θέλει την άνοδο των πολιτικών του αντιπάλων, αλλά βέβαια συμβαίνει και αυτό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι μετά το φρένο που μπήκε από το Μέγαρο Μαξίμου, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας, να μην συζητιέται το θέμα για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα που βέβαια δεν έχει ιδρυθεί ακόμα, ας πούμε το δυνητικό, το υποθετικό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης το ξαναγύρισε πάλι πίσω στο καλό εντός αγωγικών ΠΑΣΟΚ.

τώρα, το Πασόκ μπορεί να θόλωσε με αυτά τα παρόν που δήλωσε χθες, τα 15 συνολικά παρόν, να θόλωσε λιγάκι το τοπίο σε σχέση με την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά πρέπει να πούμε ότι σε ένα άλλο επίπεδο το Πασόκ αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Αναλαμβάνει πρωτοβουλία για το παρατηρητήριο, λέει, προσέξτε, των τιμών των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων. Λοιπόν, έχει σηκώσει και σχετική πλατφόρμα. Είναι το digitalsociety.gr/ακτοπλοϊκά. Τώρα βέβαια, επειδή είμαστε στα τέλη Ιουλίου, φαντάζομαι ότι και αυτοί που ενδεχομένως να έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους για το Σεπτέμβριο ενδεχομένως ή για τα τέλη Αυγούστου, για αυτούς που είναι και κάποιοι μάλιστα που είναι φανατικοί να θέλουν να κάνουν διακοπές ή να παίρνουν την άδειά τους μετά το 15 Αυγούστου, τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι ακόμα και αυτοί, αν πρόκειται να πάνε σε έναν προορισμό που απαιτείται ακτοπλοϊκή μεταφορά, θα έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους. Τέλος πάντων, το Πασόκ το κάνει από τώρα για να το βρει του χρόνου που θα είναι κυβέρνηση, θα μας έλεγε ένας εκπρόσωπός του, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, προσπαθώ όμως να καταλάβω τι διαφορά έχει αυτό το παρατηρητήριο τιμών των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων που κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με, ας πούμε, αυτές τις πλατφόρμες του Υπουργείου Ανάπτυξης, το e-καταναλωτής, το πόσο κάνει κτλ. Γιατί εκεί, σε σχέση με την ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ και στα βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο, το ΠΑΣΟΚ μας λέει άλλα πράγματα. Εδώ τώρα φτιάχνει πλατφόρμα και αυτό. Είναι επιδημία, να ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτό με τις πλατφόρμες. Τώρα, εντάξει, θα δούμε τι συμμετοχή θα υπάρξει σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί τώρα εδώ το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται και τον υπεύθυνο πολίτη πάνω σε αυτή την ιστορία. Γιατί αυτό παίρνει την πρωτοβουλία, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που δεν μπορεί να δουλέψει από μόνη της. Πρέπει να μπούμε μέσα, και το επαναλαμβάνω, στο digitalsociety.gr/ακτοπλοϊκά, όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας. Δηλαδή, ποια μέρα ταξιδεύετε, από ποιο λιμάνι, ποιο είναι το λιμάνι της αναχώρησης, ποιο είναι το λιμάνι του προορισμού, το όνομα του πλοίου, το ποσό του εισιτηρίου, ποια κατηγορία έχετε, τέλος πάντων, κλείσει εισιτήριο, αν είναι οικονομική θέση, business ή οτιδήποτε άλλο, καμπίνα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και αν έχετε κάποια έκπτωση, όπως ισχύουν κάποιες εκπτώσεις, ξέρω εγώ, για φοιτητές, για πολύτεκνους κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ θα φτιάξει μία βάση δεδομένων, για την ιστορία αυτή με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που πολλές φορές για μία τετραμελή οικογένεια μπορεί να κοστίζουν περισσότερα από όσα κοστίζουν, ξέρω εγώ, 3 μέρες ή 4 μέρες ή 5 μέρες, ανάλογα με την περίπτωση, σε ένα ξενοδοχείο.

Τώρα βέβαια σε αυτή την περίπτωση, επειδή κάποιοι νόμοι στην οικονομία υπάρχουν, είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει ένα ζήτημα. Και το ζήτημα είναι στην εξής απλή λέξη: ανταγωνισμός. Τώρα υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που μιλούν και για καρτελοποίηση, τέλος πάντων, της οικονομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αλλά λέμε τώρα, θέλω εγώ π.χ. αύριο να πάω διακοπές στην Αμοργό. Έτσι. Αν υπάρχει μία ακτοπλοϊκή εταιρεία που εξυπηρετεί την σύνδεση του νησιού, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός. Και αν υπάρχουν δύο εταιρείες, τυχόν λέμε, που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση με την της Αμοργού με την Αθήνα, ένα τυχαίο παράδειγμα, μου ήρθε στο μυαλό τώρα η Αμοργός, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δεις ότι η μία εταιρεία βάζει πλοία για το νησί τις πρώτες 15 μέρες του μήνα και η άλλη εταιρεία βάζει πλοίο για το νησί τις άλλες 15 μέρες του μήνα. Με αποτέλεσμα, ενώ φαινομενικά δύο εταιρείες να εξυπηρετούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση, ουσιαστικά να είναι μία. Να λειτουργεί το πράγμα ως μία. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταγωνισμός ή υπάρχουν συνθήκες ολιγοπωλιακές, πέρα από όλα τα άλλα που μπορεί κατά καιρούς να ισχύουν, ας πούμε, και σε άλλες χώρες, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι, ας πούμε, η ιστορία με τα καύσιμα που είδαμε τι γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα διεθνώς, προφανώς θα παίξει το ρόλο του και μπορεί να ανεβάσει, να τσιμπήσει τις τιμές. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον έχω την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση, την κλασική περίπτωση της έλλειψης ανταγωνισμού και των ολιγοπωλιακών συνθήκων που επικρατούν και σε αυτό το τομέα.

Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό για να πούμε ότι σήμερα, Τρίτη, θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας μία εκδήλωση για την παρουσίαση, λέει, του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά από ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες, σύμφωνα τουλάχιστον με το κάλεσμα έτσι του κόμματος για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, λέει ότι αποσκοπούν, σαν σύνολο όλες αυτές οι προτάσεις, στο να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης των εξουσιών, των πόρων και των αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν το μέλλον τους.

Λοιπόν, και με γυρνάει πίσω αρκετά χρόνια. Ήταν η εποχή που πρωτοδούλεψα σε τοπικά μίντια εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία. Γιατί η πρόταση του Τσίπρα προβλέπει και αλλαγές, λέει, στο χωροταξικό των Δήμων. Θα πάμε σε ένα σχήμα έως από τους 325 που έχουμε σήμερα Δήμους, έως 150. Το έχει λίγο φλού, 120 λέει με 150. Λοιπόν, γιατί βέβαια θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα αναλυτική, εάν και εφόσον η κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα πάει σε κάτι τέτοιο και σε μια αλλαγή στο χωροταξικό των Δήμων. Αν θεωρητικά τώρα κάτι τέτοιο γινότανε, έτσι, επειδή έχουμε 325 και μας λέει ο Τσίπρας τώρα για 150, καταλαβαίνετε, πάμε πάνω κάτω περίπου, ας πούμε, στους μισούς και λίγο παραπάνω ίσως. Άρα εδώ στην Έτωλο Ακαρνανία που σήμερα έχουμε 7, θα πηγαίναμε σε 3 ή 4 Δήμους. Κάτι τέτοιο, λογικά. 3 ή 4 Δήμους. Λοιπόν, εγώ έχω και πρόταση για το χωροταξικό. Λοιπόν, συγκεκριμένη, έτσι εδώ, για να έρθει επιτέλους η καταλλαγή στα πνεύματα εδώ, τα πολεμικά της Έτωλο Ακαρνανίας, θα προτιμούσα, θα ήθελα, ας πούμε, να γίνει ένας δήμος το δυτικό κομμάτι του νομού, Ξηρόμερο, Βόνιτσα, Αμφιλοχία, ένας δήμος η Ναύπακτος με το Θέρμο, και ένας δήμος, έτσι για να γουστάρουμε, το Αγρίνιο με το Μεσολόγγι μαζί, together. Όχι, γιατί εμένα με συγκινούν αυτές οι προτάσεις πραγματικά και νιώθω την ανάγκη να μπορέσω όσο είναι δυνατό να γίνω δημιουργικός, τέλος πάντων, και να συμβάλλω με τις ταπεινές μου δυνάμεις και εγώ στην συζήτηση αυτή. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας βεβαίως αδιόρθωτος ως συνήθως θα επαναφέρει, λέει, αυτό που είχε κάνει με την απλή αναλογική του 2019 στους Δήμους. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τότε που πήγαμε στα εκλογικά τμήματα και αντικρίσαμε μπροστά μας ένα θρίλερ. Τέσσερις κάλπες, ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή, μαζί με τις ευρωεκλογές τότε, γιατί ψηφίζαμε σε μία κάλπη για τον Περιφερειάρχη, σε μία κάλπη για τον Δήμαρχο, σε μία κάλπη για τον Κοινοτάρχη, ξεχωριστή τότε το 19, αυτή θέλει να επαναφέρει τώρα ο Τσίπρας, και μία τέταρτη κάλπη για τον Ευρωβουλευτή. Και εκεί που το θρίλερ τελείωσε, γιατί το άλλαξε μετά η Νέα Δημοκρατία και κατήργησε τις λεγόμενες κοινοτικές εκλογές, θα έρθει τώρα η περίπτωση αυτή, θα ξαναέρθει δηλαδή, εφόσον ο λαός βάλει την Ελλάς στην εξουσία της Ελλάδος. Λοιπόν, θα ξαναέρθει η κοινοτική κάλπη, είναι μία από τις προτάσεις που θα μας αναλύσει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί θα μπορεί, ας πούμε, να βγει ο τάδε δήμαρχος, έτσι, και ξέρω εγώ, στη Ματαράγκα, λέω ένα τυχαίο χωριό που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, να βγει, όχι βεβαίως σύμβουλος, κοινοτικό συμβούλιο δικό του, αλλά της αντιπολίτευσης, έτσι, για να γουστάρουμε.

0: Τώρα αυτή η πρόταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε ευθεία γραμμή, ας πούμε, είναι του αναλόγου μεγέθους και φιλοσοφίας με την πρόταση που έκανε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά δεν θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη που επέτρεψε τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι ίδιου μεγέθους, ας πούμε, πολιτικού αυτή η πρόταση για την αυτοδιοίκηση. Πάμε στο break μας όμως και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα,
14: 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί σας ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, αν το προτιμάτε, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το δυσάρεστο συμβάν που είχαμε χθες το βράδυ εδώ στο Αγρίνιο, όπου μέσα στην ολοκληρωτική καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στην είσοδο του Αγρινίου στην περιοχή της Ερμίτσας, το μόνο παρήγορο μπορεί να πει κανείς είναι ότι δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή και δεν τραυματίστηκε κάποιος. Το μόνο παρήγορο, γιατί κατά τα άλλα η καταστροφή που υπέστη το κτίριο, αυτό το εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς, είναι σχεδόν ολοσχερής. Πρέπει να πούμε ότι έγινε μεγάλη κινητοποίηση βεβαίως και από την πυροσβεστική χθες το βράδυ, εκεί γύρω στις 11 που υπήρξε η ειδοποίηση της πυροσβεστικής και η κινητοποίηση. Πάρθηκαν βέβαια και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, γιατί αρχικά η πυροσβεστική, όπως κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις για τέτοιου τύπου πυρκαγιές, και επειδή δεν μπορεί να έχει εικόνα κάθε φορά σε μια βιομηχανικού τύπου εγκατάσταση αν κάπου υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων ή οτιδήποτε άλλο, έκανε πρώτα μια περίμετρο αρκετά μεγάλη αποκλείοντας το χώρο για να μπορέσει να επέμβει, και δόθηκε μια σημαντική μάχη με τις φλόγες, με περίπου 40 άνδρες και 13 οχήματα που έσπευσαν. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να μιλάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή στη συγκεκριμένη βιομηχανική εγκατάσταση.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί νομίζω ότι αυτό που έλεγα τις προάλλες με αφορμή την προηγούμενη εβδομάδα την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πλησιάσει κάποια στιγμή ο χρόνος που θα επιβεβαιωθεί και θα ανοίξει μία συζήτηση για αλλαγές, για αναθεώρηση αν θέλετε του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Το λέγαμε αυτό με αφορμή το γεγονός ότι στα δύο από τα τέσσερα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ στην Ετωλοκαρνανία, ένα τμήμα στο Αγρίνιο και αντίστοιχα ένα τμήμα στο Μεσολόγγι, τα κενά που προέκυψαν από την ανακοίνωση των βάσεων, οι κοινές θέσεις, ανάγονται σε ποσοστό της τάξης του 85% και 90%, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα για την βιωσιμότητα των πανεπιστημίων. Βλέπω εδώ έκανε χθες κάποιες σχετικές δηλώσεις ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Μπούρας, μιλώντας όχι μόνο βέβαια για το Πανεπιστήμιο Πατρών και τα τμήματά του και τις σχολές του. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και στην Πάτρα κάποια τμήματα επίσης με μεγάλα ποσοστά κενών θέσεων. Είναι 2-3 τμήματα επίσης όπου το ποσοστό των κοινών θέσεων ξεπερνά το 50%. Δεν αφορά μόνο και αποκλειστικά αν θέλετε τα τμήματα που προανέφερα της Γεωπονικής Σχολής εδώ στην Ετωλοκαρνανία. Και έχει κάνει που λέτε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μπούρας λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να κουβεντιαστεί ο ακαδημαϊκός χάρτης. Επισημένοντας ότι υπάρχει ένα ζήτημα όταν γενικά στον ακαδημαϊκό χάρτη υπάρχουν περίπου 10.000 κενές θέσεις, ο ίδιος επικαλείται για μία ακόμα φορά και το δημογραφικό ζήτημα αλλά και δυσλειτουργίες θα έλεγε κανείς του ακαδημαϊκού χάρτη και σε σχέση με τον αριθμό των τμήματων και σε σχέση με τον αριθμό των πανεπιστημίων.

Τώρα εντάξει, δεν το σηκώνει αρκετά ο κύριος Μπούρας το ζήτημα, γιατί καταλαβαίνει κι αυτός, υποθέτω, ότι είμαστε λίγο πολύ σε γενικές γραμμές σε προεκλογική περίοδο, και επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα που καλός ή κακός συνεπάγεται κάποιο πολιτικό κόστος, προφανώς αυτή η κουβέντα θα ανοίξει, αλλά όχι άμεσα. Μετά τις εκλογές θα έχουμε άνεση χρόνου και απλά, έτσι, και όχι το φόβο του άμεσου πολιτικού κόστους, για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση ως φαίνεται. Και σε αυτή τη συζήτηση το τμήμα εφορικής γεωργίας εδώ στο Αγρίνιο και το τμήμα γεωπονίας στο Μεσολόγγι, αυτά τα δύο τμήματα της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, μοιραία θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό και να πούμε ότι σήμερα υπογράφηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μία σύμβαση που έχει ύψος 2,75 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την ασφαλτόστρωση ενός σημαντικού τμήματος στην επαρχιακή οδό Θέρμου Πλατάνου. Περιλαμβάνονται σε αυτή την εργολαβία που θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά από τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης. Περιλαμβάνονται λοιπόν εργασίες αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος και κατασκευή όπου απαιτούνται τεχνικών έργων αντιστήριξης αλλά και τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων, όπως επίσης και βελτίωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου.

Πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι. Έχω κάποια πραγματάκια από το Μεσολόγγι να πω. Να ξεκινήσω από αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό και πιο σοβαρό. Είναι το γεγονός ότι μεθαύριο την Πέμπτη δημοπρατείται με την ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου στο Μεσολόγγι, του κλειστού γηπέδου του μπάσκετ, που είναι ένα έργο το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και κάποιες ακόμη που είναι σε εξέλιξη, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, στο ΔΑΚ του Μεσολογγίου. Αναφέρομαι στην αντικατάσταση του Ταρτάν και του Χλωτάπητα στο κεντρικό γήπεδο του ΔΑΚ που προηγήθηκαν. Αναφέρομαι στην υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού. Είχε υπογραφεί στα τέλη του 25 η σύμβαση αυτή. Υπάρχει σε εξέλιξη η εργολαβία για την ανακατασκευή της κερκίδας. Και το τρίτο και αυτό που ολοκληρώνει το puzzle για το ΔΑΚ του Μεσολογγίου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Μεσολογγίου. Είναι ένα έργο που πρέπει να πούμε είχε περάσει και αυτό έτσι μία μικρή οδύσσια, θα έλεγε κανείς, γιατί είχε ενταχθεί το 2019 σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, για πολλούς και διάφορους λόγους είχαν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις στην ορίμανση του συγκεκριμένου έργου, με αποτέλεσμα να μην δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του 2023 και το 2024 το συγκεκριμένο έργο να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. Έκτοτε έγινε μια προσπάθεια από τη νέα Δημοτική Αρχή στο Μεσολόγγι να μην χαθεί αυτό το έργο, να βρεθεί τρόπος να επαναχρηματοδοτηθεί ουσιαστικά. Αυτός ο τρόπος βρέθηκε μέσα από σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εντάχθηκε λοιπόν και τώρα δημοπρατείται για να ολοκληρωθεί ένα πλέγμα με πολλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει και γίνονται ακόμα, είναι σε εξέλιξη, στο ΔΑΚ του Μεσολογγίου.

Τώρα, θα μείνουμε στα του Μεσολογγίου για να πούμε ότι χθες είχαμε ένα επεισόδιο, όπως φαίνεται, που σημειώθηκε σε βάρος του Δημάρχου, του κυρίου Σπύρου Διαμαντόπουλου, με αποτέλεσμα ο ίδιος στο νεοχώριο που βρέθηκε χθες το βράδυ να μηνύσει έναν πολίτη εκεί της περιοχής για το αδίκημα της εξύβρισης. Ο δήμαρχος φαίνεται να περνούσε μπροστά από ένα μαγαζί εκεί στο κέντρο της κοινότητας, όπου ένας δημότης, από ό,τι φαίνεται, μαζί με την παρέα του έκαναν κάποια αρνητικά σχόλια για τον δήμαρχο που περνούσε από εκεί, μπροστά από το κατάστημα που βρίσκονταν, και φέρεται επίσης ο συγκεκριμένος να έδωσε το βραβείο της ανοιχτής περικεφαλαίας, να τον μούτζωσε κατά το κοινός λεγόμενο, το δήμαρχο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να προβεί άμεσα σε μήνυση. Αν θυμάμαι καλά, παλιά στον ποινικό κώδικα λεγόταν έργο εξύβριση η μούτζα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει η ορολογία, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι νομικός και δεν παρακολουθώ τις αλλαγές του ποινικού κώδικα, αλλά έτσι λεγόταν, φαντάζομαι, από εξ όσων θυμάμαι μέχρι πρόσφατα. Τώρα, επ' αυτού πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Διαμαντόπουλος, επειδή δημιούργησε ένα σούσουρο, ένα σχόλιο, γενικότερο έτσι μια συζήτηση και στα social media, ο κύριος Διαμαντόπουλος έχει κάνει μια διευκρίνηση μέσω των social media, λέγοντας ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι, χαρακτηριστικά λέει, να αρέσουμε όλοι σε όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν με όσα κάνω και άλλοι που απλώς δεν τους αρέσει η φάτσα μου, λέει χαρακτηριστικά. Δικαίωμά τους είναι. Όποιος μπαίνει στα κοινά το ξέρει από την πρώτη μέρα και δεν το παίρνει προσωπικά. Εδώ όμως, λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο δήμαρχος του Μεσολογγίου, δεν είχαμε μία απλή διαφωνία. Είχαμε έναν άνθρωπο που έχει κάτι προσωπικό μαζί μου, που επανέρχονταν επί μήνες, και σε μία από αυτές τις φορές η συμπεριφορά πέρασε μια γραμμή που δεν έπρεπε να περάσει. Χθες, λέει συγκεκριμένα ο κύριος Διαμαντόπουλος, ήταν η τέταρτη φορά. Καμία από τις προηγούμενες δεν δημοσιοποίησα την επίθεση που δέχθηκα, όχι γιατί δεν με άγγιξαν, επειδή θεώρησα ότι η θέση που κατέχω ζητά να αντέχεις περισσότερα από τον καθένα και ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το πράγμα από μόνο του. Χθες λοιπόν όμως δεν σταμάτησε και γι' αυτό, εξηγεί ο ίδιος, έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας και κάλεσα την αστυνομία χωρίς ένταση, χωρίς φωνές. Ό,τι ακολούθησε δεν το όρισα εγώ, επισημαίνει ο δήμαρχος του Μεσολογγίου.

Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε λίγο σε αυτό το ζήτημα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μία από τις τελευταίες εργασίες της Βουλής πριν το κλείσιμο για τις θερινές διακοπές είναι το νομοσχέδιο που συζητείται από την πλευρά του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του νερού, και έχει να κάνει κυρίως με την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στους υπολείπους δήμους εκεί της περιοχής της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνονται όμως, από ό,τι φαίνεται, και κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν ευρύτερα της ΔΕΙΑ. Ήδη υπάρχει μία κριτική από την αντιπολίτευση που μιλά για ιδιωτικοποίηση του νερού, προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού. Βέβαια, αυτά περί ιδιωτικοποίησης τα είχαμε ακούσει και σε προηγούμενα νομοθετήματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο όμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβεί. Αυτό όμως που συνέβη και είναι πραγματικά απορίας άξιο, θα έλεγε κανείς, είναι το γεγονός ότι εκεί στην Επιτροπή, στη Βουλή για την Ακρόαση των Φορέων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν κάλεσε ούτε την Κεντρική Ένωση των Δήμων της χώρας, ούτε την Ένωση των ΔΕΙΑ. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μία αντίδραση και μία επιστολή από τον πρόεδρο, μία διαμαρτυρία ουσιαστικά από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, τον κύριο Λάζαρο Κυριζογλου, ακριβώς γι' αυτό, τη μη πρόσκληση στη διαδικασία ακρόασης των φορέων στη Βουλή για την ΚΕΔΕ και την ΕΙΔΑΠ, χαρακτηρίζοντας όλο αυτό που συνέβη ως ένα σοβαρό θεσμικό ατόπιμα, καθώς, όπως επισημαίνει και ο ίδιος, το εν λόγω νομοσχέδιο αφορά άμεσα τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά, λέει, τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Τώρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι επιβεβαιώνεται κάτι που έχει υποθεί σε προγενέστερο χρόνο, πρόσφατα όμως από την πλευρά της ΚΕΔΕ και των δημάρχων, ότι δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι το Υπουργείο με την πιο εχθρική στάση απέναντι στην αυτοδιοίκηση.

Τώρα βέβαια, για να θυμίσουμε λίγο κάποια πράγματα και κάποια από τα δεδομένα της εποχής μας, αν δεν κλήθηκαν η ΚΕΔΕ και η Ένωση των ΔΕΙΑ στη Βουλή στην ακρόαση των φορέων, κακώς έγινε αυτό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στο δημόσιο διάλογο και στην ευρύτερη διαβούλευση που γίνεται για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορούν να παρέμβουν και έχουν παρέμβει ήδη. Δηλαδή και η Ένωση των ΔΕΙΑ έχει κάνει κάποιες τοποθετήσεις για όλο αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, για το τυπικό του πράγματος γίνεται αυτή η διαδικασία στη Βουλή με την ακρόαση των φορέων ανάλογα με το θέμα που κάθε φορά συζητείται, και μερικές φορές και από το τυπικό του πράγματος καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η κατεύθυνση σε ορισμένα πράγματα και πώς ακριβώς λαμβάνονται οι αποφάσεις όταν είναι να έρθει κάτι προς ψήφιση στη Βουλή.

Τώρα αυτά βέβαια η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τα δει κανείς από, πώς να το πω, από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να σας πω μία, ότι όλα αυτά είναι και λίγο περιτά. Δηλαδή παλιότερα, πριν το Γιώργο Παπανδρέου και το Open Gov, ψηφίζονταν η Βουλή, αυτό κάνει κάθε τρεις και λίγο, ψηφίζει νόμους, ρυθμίσεις, τροπολογίες, πολλά και διάφορα. Και παλιότερα ψηφίζονταν νόμοι, αλλά δεν γίνονταν αυτό που λέμε τώρα δημόσια διαβούλευση, η οποία όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι διαβούλευση απλά τυπική, επειδή την προβλέπει ας πούμε ο νόμος. Ουσιαστική δεν είναι, δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις. Και να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που έχεις μία κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και μπορεί να πάει αύριο να ψηφίσει μια αλλαγή, να κυβερνήσει τέλος πάντων τον τόπο, για μένα είναι όλο αυτό και λιγάκι πυρετό από μια άποψη, με την έννοια ότι ο καθένας κρίνεται πέρα από το τι λέει ο νόμος αφ' αυτού του. Δηλαδή συζητήσεις και συναντήσεις με φορείς, με το ένα με το άλλο, έχουν όλα τα κόμματα και προφανώς και η κυβέρνηση. Λοιπόν, επομένως τις θέσεις και τις απόψεις του καθενός λίγο πολύ τις ξέρει η κυβέρνηση ή ο αρμόδιος για το τι θέμα κουβεντιάζουμε κάθε φορά υπουργός. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι και λίγο περιττό, νομίζω, από τη στιγμή που δεν λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των φορέων. Έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να μην καλούνται και οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε μία αλλαγή που προωθεί η κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα τώρα νομίζω ότι περισσότερο τραυματίζει την έννοια της δημοκρατίας με την ευρύτερη έννοια παρά ωφέλει κάπου. Επομένως, προσωπικά δεν θα έλεγα και όχι στην κατάργηση της διαβούλευσης, αν είναι να είναι τόσο πολύ τυπική και καμιά φορά και καθόλου θεσμική.

Αυτά για σήμερα. Εμείς θα δώσουμε τη σκητάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά. Way too

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50%

0: Ρόδου Αγρινίου Αντιρίου. Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Με ένα παραδεισένιο τραγούδι ξεκινήσαμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 28 Ιουλίου σήμερα. Κατά καλό καιρό, έτσι, μια ωραία καλοκαιρινή μέρα, ημέρα Τρίτη. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Ο κύριος Κατσούλης επιλέγει αυτή τη μουσική. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και είναι μια αφορμή αυτό το τραγούδι να είμαστε ευγνώμονες για όσα ζούμε, για όσα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε σε αυτόν τον τόπο που είναι ως ένα βαθμό παραδεισένιος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Και βρείτε μικρούς παραδείσους και στην Ατωλακαρνανία υπάρχουν, παραθαλάσσιοι, ορεινοί, όπου θέλετε, με την παρέα.

Που αγαπάτε ή και μόνοι σας, γιατί η μοναχικότητα δεν είναι πάντα μοναξιά, είναι μια επιλογή. Λοιπόν, βρείτε ανθρώπους που τους αγαπάτε και θέλετε να τους κάνετε παρέα, να περνάτε όμορφα μαζί. Δεν συντονιζόμαστε όλοι με όλους. Βρείτε λοιπόν το παρεάκι σας και κάντε ταξιδάκια, εξορμήσεις. Έχω και ένα φίλο που μου λέει 4 μέρες άδεια, 4 μέρες διακοπές. Δεν είναι διακοπές, είναι εκδρομή. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν ούτε αυτές τις 4 μέρες. Να απολαύσουμε λοιπόν ότι έχουμε με ευγνωμοσύνη και κυρίως να χαρούμε τον τόπο μας αυτήν την εποχή, που νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο στον κόσμο. Ιδιαιτέρως τα χρώματα που έχει το καλοκαίρι η χώρα μας είναι ξεχωριστά.

info@dytikafm.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας, τα σχόλια, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες, φωτογραφικό υλικό. 2641-039-410 και 39411 τα τηλέφωνά σας. Πολλά τηλέφωνα από το πρωί για να μάθετε σε σχέση με την πυρκαγιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στην Ερμίτσα, στο Αγρίνιο. Μεγάλο το ενδιαφέρον, θα σας πούμε στη συνέχεια. Μιλάμε για ολοσχερή καταστροφή του βιομηχανικού κτηρίου που στέγαζε αυτό το εργοστάσιο. Είναι βεβαίως μεγάλη απώλεια για την παραγωγή εδώ του τόπου. Από την άλλη, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια και πολλές είναι οι αναφορές που γίνονται σε σχέση με τους κάδους απορριμμάτων για συγκεκριμένες οδούς. Θα ενημερώσουμε βεβαίως και το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου. Αυτό κάνουμε κατά επανάληψη και βλέπουμε να γίνονται παρεμβάσεις. Καλό όμως είναι να κάνετε και κάποιες επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές, γιατί πολλοί μας λέτε όχι, δεν θέλω να πάρω εγώ γιατί για χι λόγους. Όπως γίνεται και με τα οικόπεδα, τα ακαθάριστα που λέτε, πάρτε εσείς, γιατί εμείς ο γείτονας, ο ένας, ο άλλος, δεν θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη. Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά νομίζω ότι πλέον, επειδή υπάρχουν και οι ηλεκτρονικοί τρόποι, μπορείτε να κάνετε κι εσείς έτσι μια αναφορά. Μιλάμε για πολλά τηλέφωνα καθημερινά. Κυρίως λοιπόν μας λέτε για κάδους που έχουν χαλάσει τα καπάκια επάνω και δεν κλείνουν με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσοσμία, για το γεγονός ότι δεν σκουπίζονται κάποιοι δρόμοι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο έντονο το πρόβλημα το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Θα ενημερώνουμε και εμείς από την πλευρά μας έτσι τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όμως δεν νομίζω ότι είναι κάτι έτσι φοβερό να κάνετε και εσείς ένα τηλέφωνο. Δεν νομίζω ότι θα εκτεθείτε δίνοντας το όνομά σας, αν πείτε μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση, μπορείτε να κάνετε κάτι. Λοιπόν, εμείς είναι δουλειά μας και βεβαίως ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώνετε, αλλά για απλά πράγματα που πρέπει να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση μεταξύ Δήμου και πολίτη, καλό είναι και εσείς να σηκώνετε λιγάκι το τηλέφωνο. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι και την άποψη που επικρατεί και ίσως έχετε και ένα δίκιο ότι είναι διαφορετικό να πάρει ένας πολίτης. Έχουμε πάρει 1-2-3 φορές, μας λένε κάποιοι, και δεν έχουμε δει αποτέλεσμα. Όταν πήραμε εσάς, είδαμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι και αυτή την άποψη.

Και έλεγα πριν ότι χρειάζεται να είμαστε ευγνώμονες για όσα θετικά ζούμε και γιατί δεν ζούμε, να πω σε αντίστοιξη, σεισμούς της τάξης των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιαπωνία, διαβάζω, και οι αρχές ενεργοποίησαν την προειδοποίηση για τσουνάμι σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών. Στα νότια της Ιαπωνίας καταγράφηκε αυτός ο μεγάλος σεισμός, στην περιοχή Κουμαμότο, όπως λέγεται, και σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μετά το σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε σχέση με κύμα ύψους 1 μέτρο.

και βλέπει κανείς κάποια βίντεο από μεγάλα έτσι καταστήματα και κουνιούνται τα ράφια, κουνιούνται και οι άνθρωποι, κουνιούνται τα πάντα, όμως τους βλέπεις να μένουν ακίνητοι και μου κάνει απίστευτη εντύπωση αυτή η ψυχραιμία. Δεν ξέρω, έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις, είναι σίγουροι ότι θα αντέξουν τα κτίρια τους αυτές τις σεισμικές δονήσεις. Νομίζω ότι αν τέτοιο σεισμός γινόταν στον ελλαδικό χώρο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και αυτοί που πανικοβάλλονται και είναι λογικό, αν γινόταν κάτι αντίστοιχο, νομίζω ότι θα τρέχαμε, εμείς θα γινόμαστε ένα έτσι ανθρώπινο τσουνάμι για να βγούμε όλοι έξω.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στα Εξαμήλια Κορινθίας, εκεί είχαμε ένα νεκρό σε έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού, έναν άνθρωπο 67 χρόνων. Η αρχική πληροφορία μιλούσε για έναν 25χρονο, 67 χρόνων ήταν ο άτυχος εργαζόμενος, και ένας ακόμα έχει υποστεί εγκάβματα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Εδώ στο Αγρίνιο είχαμε μια φωτιά σε εργοστάσιο. Δυστυχώς το βιομηχανικό κτίριο όπου στεγαζόταν στην Ερμίτσα κοντά, καταστράφηκε ολοσχερός, δεν έμεινε κάτι. Δεν παραδόθηκαν στις φλόγες οι δεξαμενές, άρα δεν είχαμε κάτι χειρότερο, και από την άλλη δεν επεκτάθηκε σε γειτονικές εκτάσεις. Βλέπω δίπλα στις φωτογραφίες του συνείδηση.gr να υπάρχουν ελιές, ελαιόδεντρα. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε. Περίπου σε 2 ώρες, ανέφερε ο Θοδωρής Αποστόλου, διοικητής της υπηρεσίας της πυροσβεστικής, ότι κατασβέστηκε, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Φαίνεται πόσο συντονισμένη ήταν προσπάθεια της πυροσβεστικής. Συμμετείχαν βεβαίως και ομάδα πεζοπόρων και εθελοντές, και οχήματα ήρθαν από άλλες πόλεις, περίπου 13, συνολικά 13 οχήματα, και υδροφόρες ήταν εκεί του Δήμου και της Περιφέρειας. Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να περιοριστούν το συντομότερο οι φλόγες και να μην επεκταθούν και στις γειτονικές εκτάσεις. Δεν γνωρίζουμε κατά ποιες συνθήκες ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Το πολύ θετικό που σας είπα είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Γνωρίζουμε ότι δεν βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα του περιστατικού το εργοστάσιο. Πάντως, παρότι τέθηκε σχετικά σύντομα, αν υπολογίσει κανείς το εύρος της φωτιάς και τα βίντεο, αν τα δούμε, βλέπουμε μεγάλες φλόγες κτλ. Ήταν ένα μεταλλικό κτίσμα, δεν άντεξε από αυτό το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Ωστόσο, δεν μπορούμε, αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και την μεγάλη οικονομική ζημιά για την επιχείρηση, μια πολύ ωραία επιχείρηση επεξεργασίας ελαιοκάρπου. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι δεν είχαμε κάτι ακόμα πιο δυσάρεστο. Δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή. Βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για τα αίτια της πυρκαγιάς. Είναι κάτι που διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Κάνουν τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να δουν από πού ξεκίνησε το πρόβλημα και πώς τελικά το εργοστάσιο παραδόθηκε στις φλόγες.

Να επανέλθω στη Φωτιά και στην Κορινθία, στα Εξαμήλια. Λένε, έχουν βγει κάποια βίντεο και φαίνεται έτσι ένα οστικό κύμα να σαρώνει περιοχές κοντά στο εργοστάσιο της Κορινθίας. Η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος που βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων δείχνει το οστικό κύμα να ρίχνει πράγματα από τα ράφια και οι κάτοικοι περιέγραψαν έτσι το συμβάν σαν να ήταν ένας μικρός σεισμός, όπως είπαν. Κάτοικοι του κέντρου της Κορίνθου αλλά και του Λουτρακίου ανέφεραν επίσης πως άκουσαν την έκρηξη και είδαν το μανιτάρι φωτιάς να βγαίνει από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.

Βλέπω λίγο τις αλλαγές, κάτι σαν μεταγραφές μου θυμίζουν των αθλητών. Κάποιοι δεν ανανεώνουν λοιπόν, όπως μας έστειλε ο Κρόνος Αγρινίου πριν από λίγο, τις ανανεώσεις αθλητών προπονητών. Εδώ λοιπόν έχουμε μεταγραφές. Στους κόλπους του Πασόκ έρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης και όπως έγινε γνωστό, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα υποδεχτεί τον ανεξάρτητο βουλευτή στη μία το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο ανακοινώνει και επίσημα την ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, το Πασόκ. Εξελέγει να πούμε για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 23 με την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε την ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θυμίζουμε ότι στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου τύπου, αλλά στις 29 Ιουνίου τώρα, πριν από ένα μήνα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, λίγες ημέρες μετά την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρη. Και με την ένταξή του στο Πασόκ, ο ανεξάρτητος βουλευτής αλλάζει για ακόμα μια φορά έτσι, πολιτική στέγη, μετά την πορεία του από την πλεύση ελευθερίας στους ανεξάρτητους βουλευτές και στη συνέχεια στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, τώρα Πασόκ, στο μέλλον δεν ξέρουμε.

και έτσι για να δούμε τι γίνεται, τι να περιγράψουμε με έναν τρόπο την περιραίουσα ατμόσφαιρα και την παρέτηση της από το κόμμα Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη, ανακοίνωσε η βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μυρτό Κοροβέση, που είχε πάρει την έδρα μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου, κάνοντας λόγο για απόφαση συνείδησης και εκφράζοντας προβληματισμό για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος. Αυτή τη συνείδηση πολύ να τη δουν οι πολιτικοί, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, είναι πολύ εφημετάβλητη.

Λοιπόν, είχαμε και ένα δυσάρεστο περιστατικό. Ήταν το δεύτερο στη Δυτική Ελλάδα, γιατί διάβαζα στη συνείδηση λίγο πριν ένα περιστατικό στην Ηλία και λέω: τι έγινε, ξαναβγάζουμε το ίδιο θέμα? Δεν ήταν το ίδιο θέμα, δυστυχώς. Ήταν μια νέα περίπτωση. Ήταν μια, πραγματικά μια νέα τραγωδία στην Αμφιλοχία, με νεκρό έναν άνδρα 60 περίπου χρόνων από αλυσοπρίωνο στη διάρκεια υλοτομικών εργασιών. Τον έψαχναν και τον βρήκαν στη διάρκεια της αναζήτησης. Ήταν το πιο μακάβριο που θα μπορούσαν έτσι να δουν. Αναγκαστικά λοιπόν, ψάχνοντας, τον εντόπισαν, αλλά σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. 60 χρόνων, είχε φύγει από το σπίτι του τις πρωινές ώρες χθες για να μεταβεί σε δασική περιοχή, σε μια περιοχή που λέγεται Φτελιά, για να κόψει ξύλα, όπως διαβάζω και στο Μαΐστρο. Περνούσε η ώρα, δεν επέστρεφε και οι συγγενείς, ανησυχώντας, ξεκίνησαν να τον ψάχνουν. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, συμμετείχε και η πυροσβεστική υπηρεσία Αμφιλοχίας, πανταχού παρόντες αυτοί οι πυροσβέστες. Λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του δάσους. Έφερε σοβαρό τραύμα, λένε τα δημοσιεύματα, στο λαιμό από το αλυσοπρίωνο, και όλα δείχνουν, αυτές οι ενδείξεις που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, ότι επιχειρούσε να κόψει ψηλό δέντρο. Έφυγε το αλυσοπρίωνο από τον έλεγχό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Τραυματίστηκε βαρύτητα σε κεντρική αρτηρία, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η αιμορραγία ήταν ταχύτατη, και σε αυτές τις περιπτώσεις και άνθρωπο να έχεις κοντά σου άλλο, δεν ξέρω αν προλαβαίνεις, τι προλαβαίνει να κάνει, πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει ένα σωστικό συνεργείο εκεί. Βεβαίως οι αρχές διερευνούν τις αιτίες του δυστυχήματος και γίνεται προανάκριση, όπως προβλέπετε.

και όσο έτσι με ακούτε, εγώ λαμβάνω και μηνύματα και καταγγελίες αφορούν την καθαριότητα και άλλα ζητήματα εδώ σε μια κοντινή περιοχή. Μας ρωτάνε καλά πόσο καιρό μπορεί να μείνει μια σκαλοσιά σε ένα σπίτι που έχει ουσιαστικά ανακοινιστεί, έχει υποβληθεί σε εργασίες τέλος πάντων ενίσχυσης, και μπορεί να μείνει, ρωτάει εδώ μια κυρία, και 2 χρόνια, αν ισχύει κάτι τέτοιο, να το δει και ο Δήμος. Ενημερώστε και θα ενημερώσουμε κι εμείς. Λοιπόν, υπονοείται σε αυτό το μήνυμα ότι έχει αφαιθεί η σκαλοσιά έξω από το σπίτι, προκειμένου να μην παρκάρουν στα πεζοδρόμια περιμετρικά αυτοκίνητα. Θα μπορούσε και να είναι και αυτός ένας λόγος. Δεν το γνωρίζουμε, θα το ψάξουμε κι εμείς. Και εγώ αναρωτιέμαι τι αντοχή μπορεί να έχουν αυτές τις σκαλοσιές, δηλαδή μαδέρια είναι, έτσι, πόσο καιρό μπορούν να αντέξουν και από τον καιρό και από τις βροχές και από τις έντονες θερμοκρασίες, συστολή, διαστολή, μην έχουμε και κανένα ατύχημα.

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Εδώ είμαστε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Νομίζω ότι μετά από αυτές τις περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας για μεταφορά χρημάτων μεταξύ φίλων, μεταξύ γνωστών, και μιλάμε για κάποια ποσά κάπως υψηλά, πολλοί είναι αυτοί που έχουμε πάρει τηλέφωνο τους λογιστές να ρωτήσουμε, και κυρίως αυτοί που έτσι οικογενειακά μεταφέρουμε κάποια χρήματα για μια εξυπηρέτηση, αυτό που λέμε δανεικά, που κάποια στιγμή θα τα επιστρέψει κάποιος. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Ρωτήστε τους λογιστές σας, μην κάνετε βεβαιασμένες κινήσεις και πράγματα από το κεφάλι σας. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε ένα παράδειγμα. Μια τραπεζική μεταφορά χαρακτηρίστηκε εκ των υστέρων ως λάθος. Οδήγησε σε φόρο 20.700 ευρώ και ανέδειξε μια πολύ σοβαρή παγίδα για όσους διακινούν μεγάλα ποσά μέσω εμβασμάτων μεταξύ φίλων, γνωστών ή άλλων προσώπων, χωρίς να μπορούν να αποδείξουν με σαφήνεια γιατί έγινε η συναλλαγή. Μιλάμε για αυτό το ποσό, 20.000 ως φόρο, για μεταφορά περίπου 50.000 ευρώ και κάτι ψηλά, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Νοέμβριο και οδήγησε σε φόρο ούτε λίγο ούτε πολύ 40%. Η φορολογούμενη υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν από επιστήθεια φίλη της και πιστώθηκαν εκ παραδρομής λόγω λανθασμένης συνεννόησης με τραπεζικό υπάλληλο. Το ποσό λοιπόν επιστράφηκε την ίδια ημέρα, επομένως δεν υπήρξε, λέει, πραγματική δωρεά ούτε πρόθεση να αυξηθεί η περιουσία. Και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε αυτή την προσφυγή και διατήρησε αυτό το φόρο δωρεάς. Το 40% επί του ποσού, αντιλαμβάνεστε γιατί ποσό μιλάμε, έτσι. Καθώς, λέει, οι χρηματικές δωρεές μεταξύ φίλων ή άλλων προσώπων που εντάσσονται στην τρίτη φορολογική κατηγορία επιβαρύνονται αυτοτελώς με το συγκεκριμένο συντελεστή. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια, τα διοικητικά, για να λύσει το θέμα, αν τέλος πάντων τα λάβει υπόψη και καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται δικαστική απόφαση που να ακυρώνει τη συγκεκριμένη πράξη.

Σε κάθε περίπτωση αυτή η αναφορά μας έχει ως στόχο να δείτε αν προσωρινά προσπαθείτε να διευκολυνθείτε, να διευκολύνετε κάποιους ανθρώπους δικού σας, κάποια τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει λίγο να το δείτε, να κουβεντιάσετε με τους λογιστές σας πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί τέλος πάντων τώρα να καλείσαι να αποδείξεις πώς έγινε και γιατί έγινε, εδώ προφανώς και πάνε να χτυπηθούν κάποιες μεταφορές χρημάτων υψηλές για άλλους λόγους, για αγορές ενδεχομένως, για δωρεές μεγάλες που ουσιαστικά δεν φαίνονται, για χρήματα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει στα δίνω για κάποιο λόγο, να σε διευκολύνω να πάρεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και θα μου τα δώσεις όταν έχεις. Τώρα λέω ένα παράδειγμα. Μην τα κάνουμε λοιπόν από το κεφάλι μας, μην τα βγάζουμε έτσι, γιατί μπορεί να ζημιωθούμε και εμείς και οι άνθρωποι που προσπαθούν να μας διευκολύνουν οικονομικά.

Αυτή λοιπόν η απόφαση που προκαλεί προβληματισμό είναι μια προειδοποίηση ότι στις τραπεζικές κινήσεις δεν αρκεί αυτό που υποστηρίζεται εκ των υστέρων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποδείξουν με έγγραφα ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων και αν υπάρχει σαφής, νόμιμη και τεκμηριωμένη αιτία για τη μεταφορά.

Και με αφορμή τα νέα κρούσματα σαλμονέλας που είχαμε στην Αττική και πήγαν όλοι τους καμιά 11 στα 9 μάλλον ασθενείς και δύο παιδάκια ανάμεσά τους γύρω στα 11 χρόνων, που φαίνεται ότι είχαν έτσι συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και τελικά επιβεβαιώθηκε ότι νόσησαν από το βακτήριο της σαλμονέλας. Είχαν παραγγείλει πιάτα με κοτόπουλο από ίδιο εστιατόριο, όπως αποδείχθηκε, γιατί έτσι πάνε οι γιατροί, μιλώντας βλέπουν τα κοινά σημεία. Οι ενδείξεις ήταν συμβατές με τροφική δηλητηρίαση. Το γεύμα τους είχε κοτόπουλο. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε. Επειδή ακριβώς πηγαίνουμε και διακοπές και δεν ξέρουμε και που τρώμε και αποφύγετε κάποια πράγματα, γενικότερα θα μου πείτε πουθενά δεν μπορείς να είσαι ασφαλής, κάτι μπορεί να σου ξεφύγει, αλλά υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Το βασικό είναι, αν συμβεί κάτι, μην το αφήσετε, μην πείτε α, αφήστε το, θα περάσει. Απευθυνθείτε σε γιατρούς, απευθυνθείτε σε νοσηλευτικές μονάδες, σε κέντρα υγείας, ιδίως αν είστε διακοπές, για να μην χαλάσουν όλες οι διακοπές σας και βεβαίως να μην ταλαιπωρηθείτε.

Λοιπόν, πολλές φορές θέτουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ζήτημα της οδικής μας συμπεριφοράς και στον αστικό ιστό και στο δίκτυο της πόλης και στους αγροτικούς δρόμους και βεβαίως στους αυτοκινητοδρόμους που λες, μα τόσο καλός δρόμος, τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, ναι, στην Ιόνια Οδό από αστυνομικούς του πρώτου τμήματος τροχέας αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου Ιωαννίνων συνελήφθη ένας άνδρας, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Λοιπόν, ήταν σε μοτοσυκλέτα οδηγός και κινείτο αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού. Δεν σταμάτησε έτσι και στο σήμα των αστυνομικών και εξέθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεν βγήκε σε μια σωστή έξοδο και γύρισε ανάποδα για να βγει, αυτό δεν το κάνεις. Όχι, δεν το κάνεις ούτε με όχημα, ούτε με αυτοκίνητο, ούτε με δίκυκλο. Γιατί δεν ξέρεις ποιος θα έρχεται εκείνη την ώρα, με τι ταχύτητα, αν έχει αποφασίσει να πηγαίνει στη Λέα, έτσι παράτυπα γιατί του ήρθε, πηγαίνοντας βεβαίως προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, πόσο απερίσκεπτος πρέπει να είναι κάποιος, σε ποια κατάσταση πρέπει να βρίσκεται για να κάνει μια τέτοια οδηγική επιλογή.

Και έβλεπα έτσι για να το κάπως να δείξω ότι γενικότερα είμαστε απίθαρχοι ως λαός. Και δεν λέω ότι μόνο οι νέοι κάνουν πράγματα περίσκεπτα, αλλά εντάξει, κυρίως αυτοί που δεν σταματούν στο σήμα είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα, φοβούνται γιατί έχουν υποπέσει πάλι σε παράπτωμα αντίστοιχο και εάν τους ξαναπιάσουν θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα γενικώς, τέλος πάντων θα γίνει κατάσχεση του οχήματος. Αυτοί ξέρουν τι έχουν κάνει και έβλεπα ότι ένας 23χρονος γνωστός τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη με αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, του έκαναν λέει σήμα να σταματήσει και αυτός δεν σταμάτησε, δεν υπάκουσε στις υποδείξεις και προσπάθησε να διαφύγει. Έτσι γίνονται και τα χειρότερα μετά στη διάρκεια της καταδίωξης. Παράτησε τη μοτοσυκλέτα κάποια στιγμή, άρχισε να τρέχει και τον συνέλαβαν. Βρέθηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, αυτό είχε πάνω του και βεβαίως συνελήφθη για την οδηγική του συμπεριφορά, για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, γιατί σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγεται ένα κατσαβίδι που έχεις πάνω σου και για απήθεια βεβαίως. Και με την ευκαιρία να επισημάνω για ακόμα μια φορά και μου κάνει εντύπωση πως παρά τους συχνούς ελέγχους και δεν είναι λίγοι, εξακολουθούν. Το είπα και χθες. Πρώτον, να οδηγούν δικυκλιστές χωρίς κράνος και οι συνεπιβάτες τους να μην φορούν κράνος. Δεύτερον, να ακούω αυτούς τους ήχους από εξατμίσεις. Δεν υπάρχει αυτό πραγματικά. Ώρες-ώρες νομίζεις ότι θα κουφαθείς όταν ανοίγουν λίγο έτσι την, ενισχύουν την ταχύτητά τους. Γκαζώνουν, να το πω διαφορετικά, πιο λαϊκά για να με καταλάβετε. Το ένα είναι αυτό λοιπόν. Πραγματικά έχουν πειράξει τόσο πολύ τα μηχανάκια σε βαθμό που να δημιουργούν πρόβλημα μες στο αστικό κέντρο, γιατί έχουμε στενούς δρόμους, τα σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο, οι πολυκατοικίες σε μικρή απόσταση από την απέναντι και γίνεται ένας ήχος απίστευτος. Καταλαβαίνω όσο και αν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι του κέντρου πόσο δύσκολο είναι να κοιμάσαι και να έχεις ανοίξει και παράθυρα σε αυτή την κατάσταση με τα μηχανάκια πραγματικά να ανεβάζουν τους ήχους σε πολλά πολλά decibel, σε απαγορευτικές τέλος πάντων έτσι εντάσεις και αντίστοιχα αργά το βράδυ θα σας πω γιατί μπορεί λόγω του παιδιού να ξυπνήσω 3-4 η ώρα, το πόσοι γυρνάνε με αυτοκίνητα με τέρματα στερεοφωνικά, που δεν ξέρω, είναι πώς να το πω, δεν είμαι γιατρός, αλλά νομίζω ότι είναι πιθανώς αδύνατο να μην έχουν υποστεί βλάβη στα αυτιά τους, να μην έχουν ένα ποσοστό βαρικοΐας, όταν μέσα σε ένα τόσο μικρό χώρο ακούς τόσο δυνατά μουσική. Και δεν είναι, πραγματικά δεν έχω διάθεση να κάνω κριτική στη νεότερη γενιά, αλλά είναι απορίας άξιον αυτό που συμβαίνει.

Παλιότερα γνωρίζαμε ότι κόντρες γινόντουσαν στην Εθνική Οδό σε ένα σημείο εκεί κοντά στον Άγιο Δημήτριο. Βεβαίως έχουν γίνει κατ' επανάληψη πολλοί έλεγχοι. Πριν κάνα δύο μέρες άκουγα εκεί προς την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας πραγματικά έτσι να αναπτύσσονται έντονες ταχύτητες και άκουγα για πολλή ώρα πραγματικά τα λάστιχα αυτοκινήτου να σκούζουν στο δρόμο, έτσι να κάνει διάφορα ο οδηγός. Φαντάζομαι ότι τα έλειωσε και ήταν και αργά, ήταν σίγουρα μετά τις 12. Δεν ξέρω πραγματικά ποια άγχη, τι καταφέρουν, ποια εκτόνωση καταφέρνουν να έχουν με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί οχημάτων. Δεν ξέρω τι τους προσφέρει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί, γιατί από αυτά τα αστεία, τα χαζά, γίνονται πολύ σοβαρά έτσι, προβλήματα, δημιουργούνται επιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο και τους ίδιους αλλά και τους ανθρώπους που μπορεί να διέρχονται από

Έντονη η δραστηριότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο Μεσολόγγι. Έγινε μια δράση ενημέρωσης για τους λουόμενους σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση τσιμπήματος από τη ΜΟΒ Μέδουσα. Την πραγματοποίησαν αυτή την ενημέρωση οι εθελοντές και θελόντριος του Περιφερειακού Τμήματος την περασμένη Κυριακή στον παράκτιο σταθμό του Ερυθρού Σταυρού στην παραλία της Τουβλίδας, που να πούμε, να προσθέσουμε, να παρατηρήσουμε ότι έχει πολύ κόσμο και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα. Και αυτή η δράση εντάχθηκε σε μια ευρύτερη καμπάνια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία υλοποιείται λόγω της αυξημένης παρουσίας του είδους αυτού, της ΜΟΒ Μέδουσας, στις ελληνικές θάλασσες αυτήν την περίοδο που διανύουμε. Λοιπόν, αρχικά οι εθελοντές ενημέρωσαν βιωματικά τους διερχόμενους για τα συμπτώματα του τσιμπήματος και τις πρώτες βοήθειες και διένυμαν σχετικό ενημερωτικό υλικό. Και μετά, σε δεύτερη φάση, η ομάδα μετέβη στην παραλία, έδωσε το ενημερωτικό υλικό απευθείας στους λουόμενους. Τη δράση αυτή, και να πούμε ένα μπράβο, συντόνισαν η προϊσταμένη νοσηλευτική Σελένη Λουκάκη, η διοικητική υπάλληλος Χρυσούλα Παπαθεοδόρου του Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού Μεσολογγίου, και υπενθυμίζει με την ευκαιρία στους πολίτες η οργάνωση ότι η γνώση βασικών αρχών πρώτων βοηθειών είναι καθοριστική για την προστασία της υγείας και κατά την θερινή περίοδο.

Και με την ευκαιρία, αφού έκανα αυτή την αναφορά, έχετε μερικά πράγματα επάνω σας, ιδίως αν έχετε μαζί σας παιδάκια. Παίρνετε κάποια πράγματα παραπάνω για τσίμπημα από μια σφίκα, από μια μέλισσα. Λοιπόν, σε σχέση με τη μέδουσα που σας είπα, επειδή έχει μια νευροτοξίνη, πρέπει λέει να γίνει όσο πιο γρήγορα η παρέμβαση. Να βάλουμε στην επιφάνεια που έχει πάσχει για 5 λεπτά μαγειρική σόδα διαλυμένη σε θαλασσινό νερό σε αναλογία 1:1. Πάρτε ένα βαζάκι σόδας, ένα πλαστικό, βάλτε το. Λοιπόν, και επίσης δεν πρέπει να πιάσουμε τα πλοκάμια αν έχουν μείνει με γυμνά χέρια, γιατί θα πάει σε άλλο μέρος του σώματος μετά και θα ερεθίσουμε για εκείνη την περιοχή. Και ξεπλένουμε το σημείο που έχουμε τσιμπηθεί με θαλασσινό νερό ή με σαπούνι, λέει, ελαιολάδο. Αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε μαζί μας, ή το να το βρούμε. Τι να πρωτοκουβαλήσουμε σε εκείνο το βαλιτσάκι με τα φάρμακα, είναι και ο ήλιος. Λοιπόν, και μετά ας βάλουμε θαλασσινό νερό, λοιπόν, αν είμαστε στη θάλασσα, και μετά πρέπει να βάλουμε πάγο ή κρύες κομπρέσες. Και αυτό θα περιορίσει τοπικά το φαινόμενο εκεί στο δέρμα. Γι' αυτό θέλουμε και όταν έχουμε πιτσιρίκια να έχουμε και μια κρέμα με κορτιζόνη, που να μας την έχει δώσει όμως, να μας την έχει συστήσει ο παιδίατρος ή ο δικός μας ο γιατρός όταν πρόκειται για ενήλικες. Και γρήγορα θα ανακοφιστούμε από το τσούξιμο και τον κνισμό που μπορεί να κάνει ένα τέτοιο τσίμπημα. Αν δούμε ότι το πράγμα δεν υποχωρεί, τότε βεβαίως απευθυνόμαστε και στην κοντινότερη νοσηλευτική μονάδα, κέντρο υγείας, ό,τι υπάρχει.

Λοιπόν, ο ανεπανάληπτος Μανώλης Μητσιάς θα βρεθεί στην Αμφιλοχία στο Panemi Beach και θα είναι και η χοροδία Μαϊστράλη από το Αμφιλοχίας Δίωδος, αυτόν τον πολιτιστικό έτσι σύλλογο, με αυτή την πολύ όμορφη διαδρομή. Και να το δείτε λιγάκι αυτό, δεν είναι πολύ μακριά μας από Αγρίνιο, εντάξει, για τους ανθρώπους της Αμφιλοχίας, και έχει έντονο πολιτιστικό πρόσημο το καλοκαίρι η Αμφιλοχία, όχι μόνο βεβαίως το καλοκαίρι, αλλά είναι μια ευκαιρία λοιπόν να τον ξαναδούμε, τον Μανώλη Μητσιά, που είχαμε συναντήσει και στο Αγρίνιο πέρυσι. Πέρυσι πρόπερση ήταν, μπερδεύτηκα, πρόπερση. Λοιπόν, και μπορείτε ακόμα να βρείτε έτσι, προπολούνται εισιτήρια, και υπάρχει και στην αφίσα που δημοσιεύεται και στο συνειδηση.gr έτσι ένα τηλέφωνο αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Είναι στο πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσα στο Απανέμι Beach. Είναι καφέ μπαρ, ένας πολύ ωραίος χώρος δίπλα στο κύμα. Και έβλεπα, λοιπόν ήταν μια υπενθύμηση αυτό, και έβλεπα ένα παράδοξο που συνέβη και φώναξαν εκεί στην πιερία, στην μαθία, με συγχωρείτε, έσχος οι παριστάμενοι. Όχι για τον Μανώλη, όχι για τον Μητσιά, όχι για τον Μανώλη Μητσιά, αλλά για το γεγονός, λέει, ότι του απαγορεύθηκε, όχι στον ίδιο μόνο, γενικότερα φαντάζομαι, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, να τραγουδήσει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Του το απαγόρευσε, λέει, ο γιος του, ο Γιώργος. Δεν, λέει, τον άφησε να τραγουδήσει το τραγούδι το γνωστό Γιάννης ο Φωνιάς, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μπει σε μια διαδικασία που δείχνει λίγο την ποιότητα του χαρακτήρα του. Μου είναι εξαιρετικά συμπαθής αυτός ο άνθρωπος και πολύ γνωστός έτσι, και αγαπητός καλλιτέχνης, να απαγγείλει το τραγούδι στη συγκεκριμένη συναυλία. Είπε ουσιαστικά τους στίχους του Γκάτσου. Για πρώτη φορά, λέει, δεν έδωσε την άδεια ο Γιώργος Χατζηδάκης να παρουσιαστεί το τραγούδι του μεγάλου στιχουργού, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί μετά από 50 χρόνια, λέει, που το λέει το τραγούδι, να το απαγγείλει. Όπως ήταν λογικό, οι θεατές αντέδρασαν με την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη και φώναζαν τέλος πάντων έσχος, και γενικότερα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Το μήνυμα τέλος πάντων που διαβάστηκε λέει ότι οι λόγοι της απαγόρευσης αυτής έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη, και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως, λέει, συγκεκριμένους και έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Τέλος πάντων, η διαχειρίστρια συνέχισε ανακοινώνοντας ότι ο Μάνος Μητσιάς εν τέλει δεν θα τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, παιδί μιας πατρινιάς όπως λέει και ο στίχος, αλλά θα τον απαγγείλει. Λοιπόν, ήταν και αυτή μια απάντηση, και είπε ο άνθρωπος, ο κύριος Μητσιάς, είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό που γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω.

σου λέει λοιπόν, μου απαγορεύεις να χρησιμοποιήσω τη μουσική. Θα πω τους στίχους. Τους στίχους τους έγραψε ο Γκάτσους, δεν τους έγραψε για το Χατζηδάκι γενικώς. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν, στίχοι και μουσική που τελικά υπόθηκε μισό.

Λοιπόν, και ενώ συνεχίζονται οι προβολές της Οδύσσιας, είχαμε ένα παρατράγουδο χθες και στον Ελληνί, στον κινηματογράφο του Αγρινίου, με πολύ κόσμο. Συνεχίζει λοιπόν να προβάλλεται, συνεχίζεται η προβολή της ταινίας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο του Δημοτικού Κινηματογράφου του Αγρινίου. Λοιπόν, διαβάσαμε ότι ένα αντίγραφο αυτής της ταινίας αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα X του Elon Musk, αλλά μόνο αφού μια ανάρτηση, αφού μια ανάρτηση που το επεσήμανε συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Δηλαδή, βρήκε κάποιος την ταινία, την είδε, την είπε κι αλλού και την είδαν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ήταν μια πειρατική, λέει, έκδοση υψηλής ποιότητας της ταινίας. Έγινε viral το Σαββατοκύριακο και υπήρχε ένας λογαριασμός που έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ: κάποιος ανέβασε ολόκληρη την ταινία Οδύσσια στο X. Μπορείτε να το πιστέψετε. Η ανάρτηση λοιπόν που επισήμανε την ταινία προβλήθηκε περισσότερες από 3 εκατομμύρια φορές πριν ο λογαριασμός που διέρευσε την ταινία ανασταλεί από την πλατφόρμα X. Και όσο και αν θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι ο Elon Musk δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτό το εγχείρημα, δεν μπορούμε με έναν τρόπο να το πιστέψουμε. Πάντως μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί από τις προβολές της ταινίας σε όλο τον κόσμο 600 εκατομμύρια δολάρια, δεν τα λες και καθόλου άσχημα, στα παγκόσμια ταμεία, και δεν έγινε γνωστό πώς αποκτήθηκε η πειρατική έκδοση της ταινίας, η οποία θυμίζουμε ότι διαρκεί σχεδόν 3 ώρες. Αν τα καταφέρω να τη δω σήμερα, θα σας πω εντυπώσεις λίγες και περιορισμένες αύριο. Λοιπόν, εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky και έτσι θα συνεχίσετε την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια λοιπόν.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
15: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
14: Χατζηφραγκέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Που της Ιντερπόλ Ρωσίας. Οι ιδιοκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη μεγάλης κλίμακας και για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές της έφτασε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών. Τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές υποδέχθηκαν φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, ίσως τα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι
13: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο,

0: βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Για να δω αν είμαστε στο μέτρημα όλοι, όπως κάνουμε τα μεσημέρια από χθες. Όχι πολλά, για να είμαι και ειλικρινής, αλλά είναι ωραία αυτή η παρέα. Τι λέτε, καλό μεσημέρι, να είμαστε καλά. Δεν έχει δροσιά. Εδώ στο νότο έχει αρκετή υγρασία κιόλας. Η θερμοκρασία δείχνει τώρα γύρω στους 33 με 34 βαθμούς. Πάντα στα νότια, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, όσοι μας ακούτε από εκεί, είναι σαφώς υψηλότερη η θερμοκρασία. Δεν ξέρω όμως αν είναι το ίδιο αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εδώ μπορεί να συμβάλλει και η θάλασσα. Δεν το γνωρίζω. Σας λέω τι αισθάνομαι. Έτσι πάντως είμαστε. Έχουμε τη δροσιά στο στούντιο. Είμαστε οι τυχεροί. Γιατί πάρα πολλοί επίσης που μας ακούτε, αν είσαστε στην οικοδομή και έχετε κάπου εκεί το ραδιόφωνο, ή σε ένα σπίτι που έχετε μόνο τον ανεμιστήρα και δεν μπορείτε κάτι περισσότερο λόγω της ενέργειας και της ακρίβειας, ή από όπου μας ακούτε, μπορεί να μην έχετε αυτή την πολυτέλεια πια, γιατί είναι δυστυχώς απαραίτητη, να μην έχετε τέλος πάντων αυτή τη δροσιά στην οποία αναφέρθηκα. Έτσι πορευόμαστε σήμερα με ωραίες και με δύσκολες ειδήσεις. Η πρώτη ωραία είδηση, η ευχάριστη, είναι η υποδοχή που ήταν και είναι τώρα δηλαδή σε εξέλιξη των αθλητών μας στο κύπελο, στο πόλο, η εθνική ομάδα που το κέρδισε, το παγκόσμιο. Τι ωραία! Μα τι ωραία! Να βλέπεις αυτά τα παιδιά, οι κόποι τους, κυρίως αυτά γνωρίζουν και οι οικογένειές τους και ο προπονητής τους, τι σημαίνει να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και βλέπω τώρα στο RT News που έχει απευθεία σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος, τον προπονητή, τον κύριο Βλάχο, να υπογράφει έτσι στους πιτσιρικάδες τα αυτόγραφα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τα αυτόγραφα, αλλά το ότι οι πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά, βλέπουν στα πρόσωπα των παγκόσμιων πρωταθλητών μας την έμπνευση πάνω απ' όλα, το κίνητρο πάνω απ' όλα, για να ασχοληθούν με κάτι που μπορεί μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ίσως και αρκετά χρόνια, να μην ήταν και τόσο διαδεδομένο. Βέβαια, στο πόλο έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση και επειδή εγώ είμαι και των νοτίων προαστίων, έχουμε επίσης μακράν παράδοση εκεί, αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι εξελίχθηκε, βλέπουμε όλοι ότι εξελίχθηκε και είναι χαρά. Είναι χαρά πραγματική. Αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση της ημέρας. Όχι οι δύσκολες, όχι οι δυσάρεστες. Οι δύσκολες είναι τι γίνεται σε Κυπριακό, στη συνάντηση που έχουμε στην Κύπρο με την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες. Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Το δύσκολο είναι η σημερινή επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον και αυτό θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Δύο διαφορετικά, αν θέλετε, γεγονότα συμβαίνουν σήμερα, γίνονται σήμερα, αλλά θα δούμε και τι μπορεί να σημαίνουν και πόσο εφικτή είναι αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται και το Κυπριακό, πόσο υλοποιήσιμη είναι και γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ αναρωτιόμουν τι έγινε τώρα και ο κ. Γκουτέρες μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Απλές σκέψεις, απλοϊκές σκέψεις, γι' αυτό και θα καλέσουμε και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερο να μας βοηθήσουν να κωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Η δύσκολη πραγματικά και δεν αφορά στη χώρα μας, αλλά έχει να κάνει με το πόσο το ανθρώπινο μυαλό πολλές φορές φεύγει και αγγίζει σημεία τα οποία πραγματικά τρομάζουν. Στη Γαλλία εντοπίστηκε σε ένα σπίτι, εντοπίστηκαν 5 βρέφη νεκρά μέσα σε κουτιά. Πώς εντοπίστηκα μετά από έρευνα που έγινε, γιατί τώρα ήταν ζευγάρι, έμενε, γεννάει γυναίκα και γίνονται έρευνες. Γίνονται έρευνες λοιπόν για να δούνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα και πήγαν στο σπίτι. Προφανώς υπήρχε κάποια καταγγελία, προφανώς κάτι τέτοιο. Και βρήκαν λοιπόν μέσα στο σπίτι τους 5 κουτιά με βρέφη. Είναι από σπαρακτικό, σοκαριστικό και βάλτε ό,τι άλλη λέξη θέλετε δίπλα, που δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να έχει συμβεί στο μυαλό των ανθρώπων ή τι μπορεί να συνέβη και χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Θα το δείξει η έρευνα, αλλά είναι από αυτά που σε αφήνουν όχι άφωνο να απορείς πάρα πολύ. Θα μείνουμε όμως στη Γαλλία. Σήμερα, τις τελευταίες ώρες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στις μεγάλες και τις πυρκαγιές που εδώ και ημέρες σαρώνουν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη απώλεια, το μεγαλύτερο γεγονός μετά τον πόλεμο. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του. Η τελευταία εξέλιξη άκουγα νωρίτερα το Δημήτρη Στούμπο να το λέει, είναι αυτή. Αλλά μιλάμε για μια μετακίνηση πληθυσμών, εκένωση περιοχών που μέγεθός της δεν έχουμε ξαναδεί. Πάμε λοιπόν στο sequel το δικό μας, να το πω ελληνικά. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος, και ήθελα και σήμερα, έτσι ήταν μια δέσμευση και των δύο, δεν προλάβαμε να τα πούμε και θέλω να το συνεχίσουμε σήμερα. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει και ποιο είναι το κόστος, αφού πια μιλάμε, η εποχή ζητάει αριθμούς και κοστολόγια, και τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η έρμη Ευρώπη, γιατί χθες, τέτοια ώρα που ήμασταν εδώ μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, και μας έλεγε τι είπε από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, έστειλε μήνυμα στις Βρυξέλλες. Ένα μήνυμα σαφές για το πώς αργά μάλλον κινείται. Και θα πρέπει για την κλιματική κρίση και λόγω της ενέργειας, έτσι, να πάρουμε κάποιες πιο δραστικά μέτρα για να μην έρθει πια ξανά η στιγμή να πούμε ελάτε να δούμε τι νέα πακέτα μπορούν να ληφθούν. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάνναρος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θέλω λοιπόν να δούμε το εξής. Η σημερινή ημέρα, η σημερινή εικόνα από τα μέτωπα, ποια είναι αυτή που έχετε εσείς, παρακαλώ?
1: Είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, και η προσπάθεια αυτή είναι μεγάλη περισσότερο διότι περιμένουμε εκ νέου να έχουμε δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς αναπτύσσεται ήδη ένα ακόμη καυσωνικό επεισόδιο στις συγκεκριμένες περιοχές που ήδη επηρεάζονται από τις δασικές πυρκαγιές. Επομένως, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μπορέσουν να ελέγξουν τα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ώστε με τη νέα επιδείνωση που περιμένουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και φαίνεται ότι θα πάνε δυστυχώς οι περιοχές αυτές με πολύ δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή πολύ υψηλή θερμοκρασία, πολύ χαμηλή υγρασία, τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή.
0: Όταν λέτε καψωνικό επεισόδιο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, αν και μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά έτσι πιο επιστημονικά από εσάς.
1: Θα έχουν ακόμη ένα κύμα καύσωνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο στη σειρά. Μιλάμε δηλαδή για θερμοκρασίες οι οποίες σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι το Μπορντό για παράδειγμα, πάλι θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ήδη επιβαρυγμένος ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κρίσιμη σημασία να περιοριστούν οι πυρκαγιές, να μπορέσουν να ελεγχθούν, να μην έχουν δηλαδή κάποιο ενεργό μέτωπο, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να τις δουλέψουμε καλύτερα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα. Για να μην ξαναυπάρξει τέτοια εικόνα, και επειδή χθες ανοίξαμε τη συζήτηση και δεν προλάβαμε, πάμε λίγο, κάποιοι θα τα επαναλάβουμε και κάποιοι θα συνεχίσουμε τη σκέψη, θα τη συνεχίσετε για να το πάμε και λίγο παραπέρα. Είναι μια Ευρώπη που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κλιματικής κρίσης και κυρίως η Μεσόγειος, λέγαμε ή θεωρούσαμε ότι, αλλά τώρα βλέπουμε και τη Δυτική και χώρες που μέχρι πρώτη δεν θα. Πάμε στα τι θα πρέπει να γίνει και χθες νομίζω, όχι
1: αύριο. Ναι, νομίζω ότι αυτό ακριβώς όπως το είπατε, θα πρέπει να γίνει. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει ότι αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Και νομίζω ότι δυστυχώς στην Ευρώπη, όχι μόνο για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και για άλλες φυσικές καταστροφές και για άλλα θέματα, έχουμε διαπιστώσει ότι αργούμε πάρα πολύ. Συζητάμε πάρα πολύ και δεν καταλήγουμε στο τέλος να δρούμε. Ή όταν καταλήξουμε πλέον να δράσουμε, το πρόβλημα μας έχει πλέον ξεπεράσει. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε πλέον να συζητάμε, να δούμε τι έχουν γίνει όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που έχει δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία, θα σας πω εγώ μόνο, για έρευνα και ανάπτυξη, και να πάμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα εργαλεία, όλα αυτά τη γνώση που έχει αναπτυχθεί. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η επίλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών είναι σαν ένα puzzle. Ο κάθε ένας, το κάθε ένα κράτος μέλος, ο κάθε ένας επιστημονικός κλάδος έχει να φέρει το δικό του κομμάτι. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και συνεχίσουμε να προσπαθούμε να υιοθετήσουμε την προσέγγιση, για παράδειγμα, της Ισπανίας ή την προσέγγιση της Γαλλίας ή της Ιταλίας ή της Ελλάδας, θα συνεχίσουμε να αποτυγχάνουμε. Δυστυχώς, εμένα η εμπειρία μου, καθοδηγώντας και ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι αυτή, ότι ο καθένας προσπαθεί να εφαρμόσει τη δική του λύση.
0: Ναι, ναι. Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα αυτά, τι εννοείτε?
1: Που έχουν, δεν σας άκουσα καλά.
0: Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα αυτά.
1: Εννοώ ότι αν δούμε τι χρήματα έχουν δαπανηθεί τα τελευταία μόνο δεκαετία, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, μιλάμε για προγράμματα όπως ήταν το 7ο πακέτο στήριξης, όπως είναι τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπης, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν έρευνα και ανάπτυξη και σε ακαδημαϊκούς ερευνητικούς φορείς και σε επίπεδο εταιριών, ιδιωτικών δηλαδή φορέων. Έχουν δαπανηθεί μόνο την τελευταία πενταετία 60 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ερευνητικά με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές και την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε όλα αυτά τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, τα οποία κανένας δεν αμφισβητεί την αξία τους, να τα δούμε, να εφαρμόζονται πλέον στην πράξη, για να ξεκινήσουμε να τα δοκιμάζουμε, να τα δοκιμάζουν οι άνθρωποι και οι κοινότητες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και να αρχίσουμε να δαξιολογούμε και να κρατάμε αυτά τα οποία πραγματικά μας βοηθάνε. Διαφορετικά θα κάνω εγώ την ωραία έρευνά μου στο γραφείο και θα συνεχίζουμε να κεγόμαστε.
0: Το ένα λοιπόν κομμάτι το προληπτικό, θα ήθελα λίγο να μου δώσετε παραδείγματα. Τι πρέπει να γίνει από το να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, το πιο απλό ή δύσκολο, γιατί καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιοχές είναι πολύ δύσκολο και δύσβατες να μπεις μέσα και να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, μέχρι την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση των πολιτών. Έβλεπα ακόμα και στη Γαλλία, το οποίο το καταλαβαίνω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στον Μπορντό δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι του. Το
1: είναι
0: καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ήταν ο κόπος και το έχουμε δει και εδώ να συμβαίνει και δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει και με απώλεια ζωής ανθρώπων, συνανθρώπων μας. Χρειάζεται όμως πια μια κατανόηση των νέων δεδομένων. Εδώ χρειάζεται πραγματικά εκπαίδευση, σχολείο.
1: Σχολείο, όπως το λέτε, και χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τοπίο και οι άνθρωποι από τους οποίους θα έπρεπε να ξεκινάει η πολιτική προστασία και η διαχείριση ολοκληρωμένη των δασικών πυρκαγιών. Όσο παράδοξο και αν ακουστεί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μαθαίνοντας στον κόσμο ότι η φωτιά δεν είναι απαραίτητος κάτι κακό. Η φωτιά είναι ένα εργαλείο. Αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά μέσα στο χειμώνα, όπως τη χρησιμοποιούσαν παλιά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας, τότε μέσα στο καλοκαίρι δεν θα αποτελεί έναν κακό αφέντη. Αντίθετα, θα είναι ο υπηρέτης μας μέσα στο χειμώνα. Υπάρχουν εργαλεία λοιπόν σε επίπεδο πρόληψης τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην Ελλάδα. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε πλέον ένα νόμο ο οποίος δίνει στην ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα εργαλεία. Μιλάμε για παράδειγμα για την προδιαγεγραμμένη καύση, που είναι μέσα στο χειμώνα, σε περιοχές πάρα πολύ υψηλού ρίσκου, σε περιοχές που εντοπίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω ισόρρευσης της βιομάζας, να πάμε κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες και να κάψουμε. Έτσι ώστε να απομακρύνουμε όλη αυτή τη νεκρή βιομάζα και το καλοκαίρι να μην υπάρχει ο κίνδυνος, αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, να βρίσκει αυθονία νεκρής βλάστησης και να καίει πάρα πολύ έντονα και να δημιουργεί φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε στη Γαλλία. Υπάρχουν μέτρα όπως η βόσκηση, η οποία δυστυχώς στην ελληνική Ήπεθρο την έχουμε ξεχάσει. Επομένως, έχουμε αυτά τα εργαλεία και θα πρέπει, όπως το επισημάνατε και εσείς, να τα συνδέσουμε με τον απλό πολίτη, με τον άνθρωπο του χωριού. Διότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι ακόμη ένας νόμος ο οποίος τρέχει από πάνω προς τα κάτω και δεν θα φτάνει στην ουσία ποτέ κάτω.
0: Έχουμε πιο σύγχρονα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές από τα drones, για παράδειγμα, που σηκώνονται και βλέπουμε αμέσως που υπάρχει, από πού ξεκινάει για να σπεύσουν ταχαίως αυτοί που πρέπει να σπεύσουν, γιατί εσείς μας έχετε πει ότι τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα, ή έστω και το υλικό που χρησιμοποιείται για να σβήσουμε την πυρκαγιά.
1: Θα σας πω, τα μέσα υπάρχουν και τα drones βοηθάνε πάρα πολύ. Ωστόσο, όταν μιλάμε για drones, μιλάμε στην ουσία για την ενίσχυση της ετοιμότητας. Δεν υφεύγουμε δηλαδή πλέον από την πρόληψη, πάμε στο κομμάτι ότι είμαστε έτοιμοι να αποκριθούμε πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εργαλεία υπάρχουν. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο υπερκορεσμού. Δεν έχουμε πρόβλημα πλέον με τα εργαλεία και την τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά εργαλεία και πάρα πολλή τεχνολογία. Και όπως συνηθίζω να λέω, στο τέλος της ημέρας, αν φανταστούμε τον εαυτό μας να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στη χώρα μας, πιστεύετε ότι ο αξιωματικός που είναι υπεύθυνος θα ανοίξει εκείνη την ώρα το κινητό του, το τάμπλετ του και θα εμπιστευτεί ένα μοντέλο AI, για παράδειγμα, που να του λέει ότι πυρκαγιά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: φωτιά.
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και
3: όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ήρθε η προειδοποίηση που εξέδωσαν αρχικά οι αρχές για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί Εύρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι έφτασε πρόσκαιρα η τιμή του αμερικανικού αργού, αγγίζοντας τα 79,8 δολάρια. Αυτήν την ώρα η τιμή του διαμορφώνεται στα 80,6 δολάρια αναβαρέλι. Στα 86 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του Brent. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγη ώρα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε στον Sky 100,3. 2 παρα 25 είναι μεσημέρι πια. Να συνεχίσω, να ξεκινήσω μάλλον το ημίωρο αυτό όπως ξεκίνησα και το προηγούμενο, με τη ζέστη και την πολύ υγρασία που έχει. Προσοχή, με θερμοκρασία θα φτάσει μέσα στους 36 βαθμούς. Προσοχή σε όλους όσοι έχετε μια μικρή ευπάθεια, δεν αντέχετε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αναπτύξαμε αρκετά τι συμβαίνει στην Ευρώπη με τις πυρκαγιές. Αν μπείτε στο site μας τώρα, sky.gr, θα δείτε ένα καταπληκτικό, δραματικό μάλλον βίντεο για τις τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Νωρίτερα το συζητούσαμε με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, αλλά αυτές οι εικόνες τώρα, ένα τεράστιο μέτωπο με τις φλόγες να σηκώνονται ψηλά στον ουρανό, μέτρα, όχι αστεία, σε περιοχές όπου έχουν στην ουσία εκενωθεί και άρα εγκαταληφθεί στο έλεος της πυρκαγιάς, σε πιάνει φόβος. Φόβος και πανικός. Και αυτό και κάναμε νωρίτερα αυτή τη συζήτηση. Φόβος και πανικός, γιατί μπορεί και να, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χτυπήσει ξανά. Έχουμε δει και εμείς εδώ τρελά χτυπήματα των πυρκαγιών. Και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε. Γι' αυτό και κάναμε τη συζήτηση νωρίτερα. Πάμε λίγο τώρα στα υπόλοιπα, να βγούμε λίγο από το... Αν και το πρώτο θέμα νομίζω μας αφορά άμεσα και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, τη διπλωματική προσπάθεια που γίνεται για το Κυπριακό. Αν μη τι άλλο, ήμουν 9 και γέρασα από το 95 που κάνω, είμαι στο χώρο. Πολλές φορές έχουμε κάνει συζητήσεις για το Κυπριακό, την επίλυσή του. Έχουμε φτάσει σε κάποιες περιόδους πάρα πολύ κοντά. Νομίζαμε ότι δηλαδή, και ξαφνικά πάντα χάλαγε. Τώρα γιατί? Κωνσταντίνος Φίλης μαζί μας, Διευθυντής Ινστιτούτου των Διεθνών Υποθέσεων και φυσικά ο δικός μας αναλυτής στον Sky. Κωνσταντίνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Καλά είσαι?
1: Είμαι καλά, ελπίζω και εσύ.
0: Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε από την διπλωματική προσπάθεια για επανεκκίνηση έτσι, του διαλόγου, υποθέτω, για το Κυπριακό. Έχω απορίες. Γιατί τώρα? Προφανώς δεν είναι κάτι ξαφνικό. Και τι πιθανότητες υπάρχουν να φτάσουμε σε μια όχι λύση που θα αποδεχτούν και οι δύο πλευρές, αλλά τέλος πάντων σε κάτι πιο αποδεκτό?
1: Θα αποφύγω να μιλήσω με πιθανότητες, ειδικότερα για ένα ζήτημα όπως το Κυπριακό. Αλλά θα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος του ερωτηματός, ξεκινώντας από το πρώτο, γιατί τώρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και την επικείμενη αποχώρησή του από την θέση αυτή σε λίγους μήνες από σήμερα, στο τέλος δηλαδή του 2026. Είναι η δεύτερη θητεία του. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πετυχημένος. Βέβαια, τα κατά ψέματα, Χριστίνα, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι τόσο τα στελέχη και τα πρόσωπα, αλλά θα μπορούσε κανείς να του χρεώσει ότι ο ΙΕ δεν κατάφερε να αποσοβήσει κανέναν από τους πολέμους που μένονται αυτή τη στιγμή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάνω από 40 ένοπλα, ενεργά, πολεμικά μέτωπα στον πλανήτη, όπου ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει εκεί πυροσβεστικά. Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το έργο του ΟΗΕ σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν ένας Γενικός Γραμματέας ο οποίος αποχωρεί και θέλει να αφήσει ένα στίγμα, μια σφραγίδα για τον ίδιο και τη δεύτερη θητεία του, καθότι δεν μπορεί να ανανεωθεί και να πάει σε τρίτη, ασφαλώς αν κατάφερνε μέσα σε πολύ λίγους μήνες από σήμερα, με την ανάλογη πίεση βέβαια που ενδεχομένως εκτιμά ότι μπορεί να ασχηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη, να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό. Δεν είναι και μικρό πράγμα μετά από 52-53 χρόνια να βρίσκεται μία λύση σε ένα θέμα όπου το επιχείρησαν πάρα πολύ εκ των προκατόχων του και απέτυχαν παταγώδως. Κάποιοι άλλοι δεν το ακούμπησαν καν ως θέμα. Άρα λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι αυτός.
0: Προσωπικός για την υστεροφημία του, τέλος πάντων, έστω κάτι να.
1: Προσωπικός και βέβαια και για την υστεροφημία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν μία νίκη εκεί που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και που η διεθνή δικαιοκρατική τάξη συνολικά βρίσκονται σε δραματική υποχώρηση. Αυτή είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή, πολύ περισσότερο στον κόσμο του Τραμπ.
0: Τώρα βέβαια, ακριβώς, ανοίγω μια παρένθεση, αλλά το ανέφερες και εσύ, ο Τραμπ τον έχει απαξιώσει πάρα πολύ, τον ΟΗΕ και τον κύριο Κουτέρες.
1: Ο Τραμπ όταν εξελέγει για δεύτερη φορά, Χριστίνα, κατά την δική του λογική, βέβαια για τρίτη φορά, γιατί το 2020 οι εκλογές εκλάπησαν, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Ο Τραμπ λοιπόν όταν εξελέγει για δεύτερη φορά, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ήταν να κόψει όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν έναντι κρατών και ολόκληρων περιφερειών που είχαν σοβαρά ζητήματα με μεταδεδόμενες ασθένειες, ας πούμε. Μιλάμε για τα πολύ βασικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τόνους έχουν πει ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι παροχημένος και πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Ακόμα και αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, θα θυμίσω σε εσένα και τους ακροατές μας, που οι Αμερικανοί δημιούργησαν για τη Γάζα δήθεν και στο οποίο συμμετείχαν ο πρόεδρος Αργεντινής. Αναρωτιέται κανείς τι σχέση είχε η Αργεντινή με τη Γάζα, ούτε στρατεύματα πρόκειται να στείλει, ούτε βοήθεια. Ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να υποκαταστήσει μερικώς τουλάχιστον των ΟΕΕ. Άρα λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση για τον Τραμπ γιατί θα επιστρέψουμε, για να πάω πολύ γρήγορα και να πω ότι ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου συνολικά για την περιοχή αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ σημαντική για το Ισραήλ, είναι μια χώρα της οποίας ο ρόλος είναι αναβαθμισμένος σε σχέση με τις ΗΠΑ, είναι μια χώρα η οποία ασφαλώς από την Τουρκία θεάται ως ένα ιονί αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο από την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νταβούτογλου στο παρελθόν, σε εκείνο το περίφημο βιβλίο περί στρατηγικού βάθους, είχε αναφέρει ότι θα έπρεπε να επινοηθούν Τουρκοκύπροι, ακόμα και αν δεν υπήρχαν, έτσι ώστε η Τουρκία να πατούσε πόδι στην Κύπρο. Άρα λοιπόν ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου που είναι αυξανόμενο στα τελευταία χρόνια. Και λόγω των εξελίξεων βέβαια. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ανάγκη των Ευρωπαίων να εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Όσοι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν διμερείς συμφωνίες, το έχουμε δει να το κάνουν οι Τούρκοι με τους Ιταλούς, οι Τούρκοι με τους Ισπανούς, οι Τούρκοι με τους Γερμανούς. Αλλά δεν είναι εύκολο μια χώρα η οποία έχει κάσους μπέλη σε βάρος ενός κράτους μέλους και κατέχει παρανόμως το έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους να εμπλακεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια με τον τρόπο που κάποιοι θα ήθελαν. Άρα μια λύση του Κυπριακού θα άνοιγε το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τέταρτο είναι, στο βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα δεν έχει ασχοληθεί, αλλά θα μπορούσε να ασχοληθεί. Γιατί του το είπε ο καλός του φίλος Ταγί Περντογάν, γιατί απέτυχε στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, γιατί ψάχνει για μία ακόμα νίκη, καθότι υποτίθεται ότι έχει λύσει τόσα πολλά διπλωματικά μέτωπα και στην πραγματικότητα δεν έχει λύσει σχεδόν κανένα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποια στιγμή να είχαμε και μία εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο βέβαια σε πρώτη ανάγνωση σας έλεγα ότι μάλλον δεν είναι καλό για μας.
0: Για μας. Δεδομένης και τις σχέσεις, δημοσίως αναφορές του προς το καλό του φίλο και δεδομένης και της επίσκεψης σήμερα. Είναι το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω. Άρα δεν θα μιλήσουμε επί σεναρίων, δεν θες να κάνεις πρόβλεψη, εννοείται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι πάντως ένα βήμα.
1: Θέλω να κάνω πρόβλεψη για να μην εκτεθώ. Δηλαδή μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αλλά να τις κάνω ιδιωτικά. Δημόσια, αλήθεια τώρα το λέω, πέρα από έτσι τον αστεισμό μου, δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα είμαστε σε μια φάση που δεν έχει γίνει καν η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Γενικού Γραμματέα, που σήμερα είναι το δίπλωμα, αλλά αύριο είναι η ουσιαστική συνάντηση, για να δούμε αν τελικά επανερχόμαστε στις συνομιλίες. Γιατί το μεγάλο αγκάθι εδώ είναι για την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά, την Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, η απέτηση της Τουρκίας περί ύπαρξης ουσιαστικά δύο κρατών, που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει, αυτό δεν συμβαίνει, κόντρα στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εν συνεχεία, προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο, ιονοί δύο κράτη, δεν μπορούμε να μιλάμε περί ομοσπονδίας, αλλά θα μιλάμε περί μιας χαλαρής συνομοσπονδίας. Το πρότυπο κάποιων κρατών, όπως είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, να το πούμε για τους ακροατές μας, συγγνώμη, προέτρεξα, μιας και πιθανόν τα πούμε και το βράδυ μαζί.
0: Εννοείται.
1: Ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι ένα μοντέλο που έχουμε τρεις κοινότητες, τους Σερβοβόσνιους, τους Κροατοβόσνιους και τους Βόσνιους, που δεν συνυπάρχουν στην πραγματικότητα μεταξύ τους. Επίσης, υπάρχουν κάποια όργανα στα οποία συμβιώνουν, αλλά δεν μιλάμε για καμία συνύπαρξη ούτε καν θεσμική. Και βέβαια αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εντελώς αποτυχημένο, γιατί δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Ακριβώς επειδή υπάρχουν τρεις διαφορετικές κοινότητες με τα δικά τους χαρακτηριστικά, με τη δική τους αστυνομία, με το δικό τους στρατό, με τα δικά τους δικαστήρια και ούτω καθεξής. Αν η πρόταση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από 10 μέρες ισχύει της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα και είμαστε κάπου προς τα εκεί, αυτό το μοντέλο μπορώ να σου πω ότι εκ των πραγμάτων και εξ αρχής είναι εθνικής.
0: Πάμε τώρα στο άλλο γεγονός της ημέρας, στην επίσκεψη του Νετανιάχου. Μια επίσκεψη που ήδη για αυτήν έχει δώσει ένα στίγμα ο ίδιος ο Τραμπ, με αφορμή την ένταξη του προγράμματος της Τουρκίας στα F-35 και τις, ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ενστάσεις που έχει δημοσιεύσει και ο Νετανιάχου εκφράσει. Είπε λοιπόν ο Τραμπ, δεν θα μου πει εμένα κανείς πού θα πουλήσω και τι θα κάνω. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε από αυτό και σε τι φάση βρίσκονται οι σχέσεις των δύο ηγετών?
1: Είναι αρκετά ευφυής ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε, Χριστίνα, ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα. Ανεξάρτητα από όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια από πλευράς Ισραηλινής ηγεσίας στη Γάζα, απέναντι στο Ιράν, στον Λίβανο, τα οποία έχουν περιθωριοποιήσει το Ισραήλ. Όσο πολύ, νομίζω, επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά. Όμως ο Νετανιάχου είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει να επιβιώνει. Επομένως, δεν θα τον διέγραφα και ενώπιον των επικείμενων εκλογών που θα γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Κλείνω την παρένθεση για να σου πω ότι είναι αρκετά ευφυής για να μην προσπαθήσει να επιβάλλει κάτι στον Τραμπ.
0: Ξέρει τι πρέπει να του πει και πότε να σιωπήσει ή πώς να του παρουσιάσει πράγματα. Μάλιστα.
1: Μπράβο. Ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα, αν του τα πλασάρεις, επίτρεψέ μου τον όρο, με τον κατάλληλο τρόπο. Ενεπλάκησε τον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Το πιθανότατα, γιατί ο Νετανιάχου του είπε μεταξύ άλλων ότι εδώ πέρα, πρόεδρε, πάμε να ανατρέψουμε ένα καθεστώς που είναι από το 1979 και θα γράψεις το όνομά σου στην αμερικανική ιστορία τη νεότερη με χρυσά γράμματα.
0: Δεν τον ξέρω τον Τραμπ, αλλά άμα το πει έτσι, αυτά που έχουμε καταλάβει από όσα έτσι την εικόνα του τη δημόσια, μια χαρά τον έπεισε. Μόνο με αυτό θα γράψει ιστορία το όνομά σου. Ναι.
1: Ανέβηκε πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου είναι ευφυής και γνωρίζει τον Τραμπ πολλά χρόνια, για να μην κάνει το λάθος, το οποίο με κάποιον τρόπο το έκανε βέβαια πριν από 10 μέρες, όταν δημόσια και μάλιστα στο Fox News, που είναι το κανάλι που βλέπει ο Τραμπ μόνο 24-24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ενώ ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα, του είπε, το λέω γιατί εσείς ήσουν διακοπές, εμείς ήμασταν σε πάλτες και τότε.
0: Εντάξει, λοιπόν, το πιάσα το υπονοούμενο. Και από λοιπόν, πρώτη με 10 του μηνός δεν θα σε ενοχλήσουμε, στο υπόσχομαι.
1: Καλά, εντάξει, μην παίρνει τέτοιε δημόσιε
0: πρωτοβουλίε.
1: Γιατί κινδυνεύει να εκτεθεί. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση τώρα για να πω στα σοβαρά ότι το έκανε αυτό ο Νετανιάχου, προφανώς θέλοντας να ασκήσει μια πίεση στον Τραμπ, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα όριο σε αυτή. Και επειδή ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος στο Ιράν, ό,τι και να λέει, βρίσκεται μπροστά στο τέλειο στρατηγικό αδιέξοδο για αυτόν και τις ΗΠΑ, προφανώς, όπως θα πίστωνε στον Νετανιάχου το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, αλλά κυρίως θα το πιστωνόταν ο ίδιος, ξέρεις, η ΙΤΑ έχει πολλούς πατεράδες. Συγγνώμη, η Νίκη. Η ΙΤΑ κανέναν. Επομένως, τώρα που τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Αμερικανούς στο Ιράν, ασφαλώς και τον έχει στο στόχαστρο τον Νετανιάχου, ο Τραμπ, ασφαλώς και τον ακούει λιγότερο, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για τον ηγέτη μιας χώρας η οποία μπορεί και εξακολουθεί να επηρεάζει και μέσω των διάφορων λόμπις τις αποφάσεις, τα κέντρα λύσης των αποφάσεων στις ΗΠΑ και δεν μπορεί να την αγνοεί σε καμία των περιπτώσεων ο Τραμπ, ενώ μάλιστα επίκειται και ενδιάμεσες εκλογές.
0: Εξακολουθείς να πιστεύεις ή όχι εξακολουθείς, θεωρείς και εσύ ότι τελικά κατάφερε να τον πείσει ο Νετανιάχου τον Τραμπ για το Ιράν? Δηλαδή,
1: εξ αρχής η απόψη μου ήταν, από την πρώτη μέρα, ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε σε αυτό τον πόλεμο και εξ αρχής αυτό που έλεγα, Χριστίνα, και το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, είναι ότι είναι ένας πόλεμος που για το Ισραήλ είναι ένας πόλεμος ανάγκης, γιατί το Ισραήλ καθάρισε πολλά από τα αυγά του φιδιού που ήταν η Χεσμολάχ, όχι όπως νομίζαμε, η Χαμάς σε μεγάλο βαθμό, η Χούθη σε σχετικό βαθμό, οι Σιητικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ επίσης, ανατράπη ο Άσαντ στη Συρία που ήταν ο στενότερος σύμμαχος του Ιράν στην περιοχή. Άρα ήταν λογικό ότι το Ισραήλ θα στρεφόταν σε βάρος του Ιράν, γιατί το Ιράν είναι αυτό το φίδι, το κεφάλι του φιδιού που για τους Ισραηλινούς πρέπει να κοπεί. Η Λερναία Ήδρα, πες το πως θες. Για τους Αμερικανούς, ο πόλεμος αυτός είναι πόλεμος επιλογής, όχι πόλεμος ανάγκης. Άρα λοιπόν, εκτός εάν ο Τραμπ δεν πίστηκε από τον Νετανιάχου ότι θα έπρεπε οι Αμερικανοί να εμπλακούν, γιατί θα ήταν μια γρήγορη νίκη, γιατί η δολοφονία Χαμενεή θα ανέτρεπε το καθεστώς, γιατί θα ξεσηκώνονταν όσοι στο όνομα των οποίων οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί υποτίθεται ότι ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς, είχαν βρεθεί απέναντι στις δυνάμεις καταστολής του Ιράν, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβαινε συνεχεία, δεν βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι, δεν βγαίνει στον δρόμο να διαμαρτύρεις όταν βομβαρδίζεσαι. Yeah. Και πολύ περισσότερο όταν βομβαρδίζεις από δύο δυνάμεις, όπου στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ιρανών, yeah, του μέσου Ιρανού, είναι εχθρικές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι το Ιράν, όπως είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν από την αρχή ένα λάθος. Είναι το γεγονός βέβαια ότι δεν προέβλεψαν ή υποτίμησαν την πρόθεση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ. Γιατί Χριστίνα, 28 Φεβρουαρίου, η συζήτηση που κάναμε ήταν του 2026 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Για πρώτη το μέρα του πολέμου, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Βεβαίως. Για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για το τι θα γίνει με τους δορυφόρους του Ιράν. Σήμερα, σχεδόν 5 μήνες μετά, η συζήτηση την οποία κάνουμε είναι για το Ορμούζ και για τις επιθέσεις του Ιράν έναντι των γειτόνων του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει φύγει από την δημόσια σφαίρα, ακόμα και από τις μεταξύ τους συζητήσεις, η αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, που κάποια στιγμή θα επανέλθει μεν, αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο και το διαχείδευμα είναι τι γίνεται με το στενό του Ορμούζ.
0: Τα υπόλοιπα το βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, στην κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, ό,τι θέλετε, των πραγμάτων και των δεδομένων. Μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένων στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα διαθέτει. Και ποια είναι αυτά? Είναι αγγλική φιλολογία, είναι η εμβιομηχανική, είναι η ερευνητική εγκληματολογία, είναι η ψυχολογία και η νομική. Και έχει και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερα στο killgreece.gr. K-E-L-E, το λέω έτσι, για να ξέρετε ακριβώς πώς να το γράψετε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1:50 και Μύκονος σε 2:15. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Με Με τούτο και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικώς το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο Δελτίο. Και μετά πάλι αύριο για το μεσημέρι. Να σας πω ότι ήταν ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Για χαρά σε όλους.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μου σιγά σιγά συμβαδίζοντας με την γενικότερη διάθεση που φέρνει ο Αύγουστος σε λίγες ημέρες. Υπάρχουν ωστόσο και μέτωπα ανοιχτά που τα βρίσκει κανείς μπροστά του ακόμα και αν βρίσκεται σε διακοπές. Οι τιμές του πετρελαίου, για παράδειγμα, που υποχωρούν ευτυχώς για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Οι αγορές βλέπουν αποκλιμάκωση στο Μεσανατολικό. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή δεν φαίνεται να περνά με την ίδια ταχύτητα τουλάχιστον στην Αντλία, σε ό,τι μας αφορά. Σε λίγο μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης με το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις του. Στο πολιτικό σκηνικό τώρα αναζητείται η χαμένη συνένεση, ούτε οι προτινόμενες συνταγματικές αλλαγές και μάλιστα για άρθρα που υπάρχει ομοφωνία, όπως το άρθρο 86, το περίφημο περί ευθύνης υπουργών, δεν κατάφεραν να φέρουν συμφωνία. Οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν πια την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Στα σημαντικά της ημέρας βάλτε και την κινητικότητα στο Κυπριακό, λίγο πριν τη λήξη της θητείας του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιχειρεί με επίσκεψη στην Κύπρο αυτή τη φορά να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν οι ελάχιστες πολιτικές προϋποθέσεις για επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Οι δύο πλευρές πάντως εξακολουθούν να διαβάζουν διαφορετικά τόσο την σημερινή ενδιαφέρουσα συγκυρία, όσο και τη βάση μιας μελλοντικής λύσης. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και για τη συνέχεια οι συστάσεις. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι ο Κώστας Πανός. Στην αρχισυνταξία είναι η Τζέση Αμπντουλάη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια. Και στο 210-48-00-170-174 σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Βράκου και ας ξεκινήσουμε με το Κυπριακό, ακούγοντας τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Αντώνιος Γκουντέρες. Ο Αντώνιο Γκουντέρες, με συγχωρείτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την Κύπρο. Θέλω να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση να διασφαλίσω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση για την Κύπρο. Αυτό βεβαίως εξαρτάται πρωτίστως από τις ίδιες τις δύο πλευρές, αλλά και από τις εγκαίτριες δυνάμεις και το ρόλο που θα δραματίσουν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία. Ξεκινά λοιπόν, ως φαίνεται, μια επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Το αναλαμβάνει αυτοπροσώπως το εγχείρημα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουντέρες. Είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια. Για τον Γκουντέρες θα είναι και η τελευταία, διότι η θητεία του λύγει σε λίγο καιρό. Αρκετοί μάλιστα συνδέουν τα δύο δεδομένα.

0: ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδεχόμενος στο Γενικό Γραμματέα, δήλωσε ότι βασίζονται στη στήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, μια δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, καθώς παρατηρούν ενέργειες από ορισμένους παράγοντες, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα. Και σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών. Το μήνυμα Γκουτέρες ήταν ξεκάθαρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, δήλωσε. Εξαρτάται προφανώς από τον ίδιο τον κυπριακό λαό και επίσης από τις εγκύπριες δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Σε αυτή τη δήλωση στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούμε με την προοπτική επίτευξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας, έχει τις δικές του σκέψεις για τις επόμενες ενέργειες, αλλά αναφέρθηκε και στην ανάγκη για πολιτική βουλή. Η πολιτική βουλή να προέλθει και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή νομότητα και το διεθνές δίκαιο. Και ότι αυτό που επιδιώκει ο Αντώνιο Κουτέρες είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η σύγκληση της συγκεκριμένης διάσκεψης, μας λένε αρμόδιες πηγές ότι θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Ναι. Πάντως και οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε στην επίσκεψη αυτή προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό στάδιο της διαδικασίας. Και το λέω αυτό για να σε πάω, Μαρία, στην πρόταση, σε αυτό το προσχέδιο της κυρίας Ολγκίν για την λύση του Κυπριακού. Φημολογείται ότι απομακρυνόμαστε από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στο Κυπριακό. Φεύγουμε από αυτό το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο, προσεγγίζουμε κάτι χαλαρότερο, μια χαλαρότερη μορφή ομοσπονδίας. Αλλά πες μας επίσης αν υπάρχει κάτι επίσημα δοσμένο, αν έχει ανακοινωθεί δηλαδή σχέδιο ή κάποια γραπτή πρόταση.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο. Όταν ρωτήσαμε εμείς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ χωρίς να προσθέτει κάτι παραπάνω επί τούτου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο το είδαμε να γράφεται και σε διεθνή μέσα, έχει απορριφθεί από την πλευρά της Λευκωσίας. Όμως, αυτό που ξεκαθαρίζεται και η εκτίμηση που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε από χθες τη συγκεκριμένη επίσκεψη, που όπως πολύ σωστά τόνισες, μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ επισκέφεται την Κύπρο, δεν θεωρούν από τη Λευκωσία ότι είναι μια εφημοτυπική επίσκεψη. Γιατί έβαλες πολύ σωστά το πλαίσιο ότι λύγει και η θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί θέλει να παραδώσει τουλάχιστον το συγκεκριμένο ζήτημα του Κυπριακού, να δείξει ότι υπάρχει μια προχωρημένη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Όμως και από την πλευρά της Λευκωσίας.
1: Ίσως και ως προσωπική του Νίκη. Ναι.
0: Και όμως από την πλευρά της Λευκωσίας υπάρχει διάθεση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Απλά έχουν κόκκινες γραμμές. Όπως κόκκινες γραμμές έχουμε δει που έχουν εκφραστεί και από τον πρόεδρο της Τουρκίας, αλλά και από τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ με τον κύριο Ερκιουρμάν, ο οποίος εξέφρασε, ο ηγέτης του ψευδοκράτους, ισχυρή βούληση για την επίτευξη λύσης του τουρκοκυπριακού λαού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι από την πλευρά τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις ευθύνες σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης και εμπιστοσύνης. Και εκεί που εγώ στάθηκα, διαβάζοντας την ανακοίνωση που μας έστειλε, είναι ότι σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, δήλωσε ο κύριος Ερχουμάν ότι αυτή τη φορά εργάζονται πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Και στο τονίζω αυτό, κλείνοντας, γιατί η εκτίμηση εδώ στη Λευκωσία είναι ότι η Τουρκία έχει περισσότερα να κερδίσει, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είναι και από την πλευρά της Άγκυρας βλέπουμε
1: προχωρούν
0: ότι
1: προχωρούν και στο πεδίο των ευρωτουρκικών.
0: Ακριβώς, ναι, στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει με την πρόοδο του Κυπριακού. Mm-hmm.
1: Ναι, ο κύριος Ερχιουμάν είναι και πιο μετριοπαθής στις δηλώσεις του σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι

0: αυτή την ιστορία. Άλλος κρατάει τα κλειδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Αντιβιώτης.
1: Συνεχίσουμε να μην χρειαστεί περίοδο μέσα στην λήξη τη συζήτηση του κ. Μπουτέρα και να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματέας, και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
0: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο Κυπριακό, να ακούσουμε μια αποτίμηση έτσι όπως την έκανε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.
2: Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση ότι λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, ότι υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη. Η διαφορά μας είναι ότι η Τουρκία και ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας θεωρούν ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό ώστε απρόσκοπτα να πάμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ευρώπη. Και εκεί πέρα είναι που οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια άποψη ότι τα δύο κράτη θα ήταν η λύση για την Κύπρο, η οποία με τη σειρά της θα άνοιγε το δρόμο για να μπορέσει η Τουρκία να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
0: Και από τον Κυπριακό στα καθημά, οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρέουν την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία κυβερνητική πρόταση δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Γεγονός που σημαίνει βασικά πως η λέξη συνένεση στην ελληνική βουλή είναι μάλλον μια λέξη άγνωστη, αν ούτε στην κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αν όχι στη συμφωνία σε θέματα που έχουν οριμάσει και πολιτικά και κοινωνικά, το άρθρο 86 για παράδειγμα περί ευθύνης υπουργών, τότε πότε, Δέσποινα Βλεπάκη?
3: Να βάγισε λοιπόν η συνένεση.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν και έκπληξη αυτό.
3: Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό, το περιμέναμε. Είχαν τοποθετηθεί τα κόμματα και στις επιτροπές της Βουλής. Το ραντεβού λοιπόν δίνεται τώρα για τέλη Σεπτέμβρη, εκεί που θα υπάρξει και η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, τουλάχιστον για αυτή τη Βουλή. Όπως ξέρεις, η αναθεώρηση θέλει να πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία δύο φορές. Αυτή είναι προτείνουσα Βουλή. Θα πάμε και στην επόμενη μετά τις εκλογές, με το καλό, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Με βάση τα δεδομένα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία, αλλά περνάει μέχρι στιγμής με τις ψήφους των γαλάζιων βουλευτών και δύο ψήφους ανεξάρτητων στα πιο πολλά άρθρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, εκεί δηλαδή όπου θα αλλάξει και το περιεχόμενο των ανάρθρων που θα ψηφιστούν, θα χρειαστεί να υπάρχουν τουλάχιστον 180 ψήφοι για να έχουμε στην πραγματικότητα συνταγματική αναθεώρηση.
0: Τώρα, η έλλειψη συνένεσης, δεδομένου ότι δεν φαντάζομαι κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν θέλει να προχωρήσει, δεν έχουν οριμάσει, ας πούμε, οι συνθήκες για την αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος. Η συνένεση δεν ήρθε για να μην ερμηνευτεί στους καιρούς που διανύουμε ως πρόβα συγκυβέρνησης?
3: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση που λες, ωστόσο τα κομματικά επιτελεία προκρίνουν ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση αυτήν, διότι δεν την εμπιστεύονται, διότι σε άλλες περιπτώσεις που έκριναν με πιο θετικό τρόπο, όπως στην περίπτωση ας πούμε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτό είναι που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις.
0: Το ΠΑΣΟΚ είχε... μιλάει για θεσμικό οπορτουνισμό ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ότι εδώ θέλουμε ουσιαστική συνένεση.
3: Είχαν πει ότι θα υπάρχει το πνεύμα του συντάγματος και τη συνένεση στην επιλογή, στον τρόπο επιλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, και τελικά επιλέχθηκε ένας γαλάζιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Άρα με ποιον τρόπο θα δώσουν συνένεση σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, σε άρθρα όπως το άρθρο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που αποτελεί και κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Και πεδίο κριτικής, και ακούσαμε και τον κ. Πιερακάκη χθες να καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ εκοφαντική αντίφαση σε ό,τι αφορά το άρθρο.
3: Και τον κ. Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να βάλει στην αντιπολίτευση και να λέει ότι τους τυφλώνει το κομματικό πάθος. Mm-hmm. Αυτό ανέφερε χθες ο κ. Χατζηδάκης. Τώρα, βεβαίως υπήρχε ένα απρόπτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί κ. Μπακογιάννη όταν να πει, δεν το είπε μόνο με την ψήφο της, το είχε πει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Δήλωσε παρόν λοιπόν για το άρθρο 30. Ποιο είναι το άρθρο 30 για να καταλάβουν και οι ακροατές μας? Η κυβέρνηση σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση προκρίνει να αλλάξει η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Μία θητεία.
3: Μία άπαξ και εξαετής. Η κυρία Μπακογιάννη δεν βρίσκει το λόγο για να γίνει αυτή η αλλαγή. είχε εκφράσει τις ενστάσεις της και δεν ήταν η μόνη γαλάδια βουλευτής.
0: Ήταν η μόνη πάντως που ψήφισε παρόν. Όλοι οι υπόλοιποι, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Αθανασίου, είχαν διαφοροποιηθεί, αλλά τελικώς υπερψήφισαν.
3: Η κυρία Μπακογιάννη όμως ψήφισε παρόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών που αφορούν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Θα ακούσουμε τον κύριο Τάσο Αϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον Νίκο Ανδρέιτσο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του Sky και τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα της Ελλάς.
4: Η αντιπολίτευση, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, έχει μετατραπεί σε ένα αριστερό κόμμα διαμαρτυρίας, μικρότερο των περιστάσεων. Αν η αντιπολίτευση διαφωνεί, θα μπορούσε να καταθέσει την πρότασή της και να την εξετάσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση έρχεται και λέει: εγώ ακόμα και εκεί που συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξω, δεν ψηφίζω τίποτα. Αν αυτό είναι υπεύθυνη στάση, αν αυτό είναι στάση ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει, που διεκδικεί την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, ας μην γελιόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προεξοφλήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Ήθελε να φύγει μακριά από εκείνο το ποτήρι αυτό. Δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη.
5: Όταν μιλάμε για τη συνταγματική ευθύνη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο καπέλο μιλάει? Με το καπέλο των κούφιων συζητήσεων και των κούφιων λόγων του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση, ή για την πρακτική μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που εργαλειοποιεί κάθε πρόβλεψη του άρθρου 86 συντάγματος έτσι όπως είναι σήμερα στη Βουλή, έτσι ώστε να μην γίνει διερεύνηση για τα δικά της στελέχη? Και τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
6: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω. Έχοντας χάσει την μπάλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι στιγμή να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Και πας σε μια συνταγματική αναθεώρηση χωρίς συνένεση? Με ποιον? Θέλεις να εκθέσεις τους άλλους? Τι προσπαθείς να κάνεις? Διότι για να πας όταν ξέρεις ότι θέλεις το 180, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει ένα διάλογο, έχεις συμφωνήσει με κάποιους ότι θα στηρίξουν τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, αιτιολόγησαν τις στάσεις τους. Τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είδαμε να έχει δώσει το παρόν ο κ. Χάρης Λούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάς από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
3: Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στα πηγαδάκια της κεντροαριστεράς και όχι μόνο. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το όραμά του, για τη νέα μεταπολίτευση, για το σχέδιο Αριστοτέλης που ουσιαστικά θα γίνονται όλα από κάτω προς τα πάνω και παρουσίασε τις ιδέες και το πρόγραμμα της Ελλάς. Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Χάρη Δούκα που... Κάποιοι ερμηνεύουν ότι στο τέλος έσπεψε να πει ότι εγώ τις ιδέες μου για την αυτοδιοίκηση θα τις λέω σε όποιο βήμα σε Ελλάδα και εξωτερικό μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση και το τετατέτ ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς δημιουργεί συνειρμούς που ενδεχομένως και στη Χαριλάου που να μην χαλαρέσουν.
0: Νομίζω μας έχουν δώσει την αφορμή να τους κάνουμε αυτούς τους συνειρμούς.
3: Βεβαίως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτοδιοικητική με καταβολές και αιρίσματα και στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον Γιάννη το Μόραλη, τον Δήμαρχο Πειραιά και τον Δημήτρη Ασκούνη, επίσης πασοκικών καταβολών, τον Δήμαρχο της Καλλιθέας. Όμως, όλο αυτό το διάστημα που συζητείται αυτή η εκδήλωση, γράφτηκε και ακούστηκε ότι θα είναι εκεί και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πράγματι αρχικά είχε τοποθετηθεί θετικά στην θεσμική αυτή πρόσκληση. Χτες το απόγευμα όμως ακύρωσε τη συγκεκριμένη παρουσία του στο Σεράφιο και έτσι δεν τον είδαμε στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι ο μόνος, και ως κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και αυτός πασοκογενής, όπως καταλαβαίνεις, παρά την αρχικά θετική του διάθεση, τελικά δεν παρέστησε η συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Ναι.
3: Και καταλαβαίνεις ότι το παρασκήνιο φουντώνει για
0: ότι έγινε. Η πολιτική γραμμή υπερισχύει της θεσμικότητας, της όποιας θεσμικότητας, Δέσποινα.
3: Υπήρξε το όνομα, ας πούμε, του Σιμεών Δανιλίδη ότι θα πήγαινε εκεί. Ναι. Δεν τον είδαμε.
0: Πάντως να μείνουμε λίγο και στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, νέοι Δήμοι, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ. Αναφέρομαι στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά δανείζεται ο κύριος Τσίπρας από πράγματα τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως.
3: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του σχέδιου Αριστοτέλης.
0: Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε. Μείνε μαζί μας για λίγο ακόμα, Δέσποινα, γιατί έχουμε η μεταγραφική σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη.
7: Πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας και το σχέδιο αυτό συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν δεν το έχει κάνει ήδη, Δέσποινα, αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξη του κυρίου Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Μόλις έγινε η επίσημη ανακοίνωση. Κατερίνα, μα λες και σε περίμενε να με πασάρεις για να έρθει η επίσημη ανακοίνωση. Την περιμέναμε την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Προαλήφεται για το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκη, εκεί που τη μάχη με την πράσινη φανέλα θα δώσουν ο Πέτρος Παπάς και η Ράνια Θρασιά, και αυτοί έχουν έρθει από άλλα κόμμα και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένα έντονο φλερτ και ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, να θυμίσουμε, με την Πλεύση Ελευθερία.
0: Ναι, τον Ιούνιο του 23.
3: Μεταπήδησε στο κόμμα Κασελάκη.
0: Κίνημα Δημοκρατίας.
3: Παρέμεινε ανεξάρτητος. Όμως τον βλέπαμε σε προσωπικά δρόμενα, είχαν φουντώσει φήμες, και να λοιπόν που ο Αραβώνας επετεύχθη σήμερα και μόλις ανακοινώθηκε.
0: Τρίτο και καλύτερο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Χουρδάκη.
3: Στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλαπάκη. Τώρα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γιώργο, υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ρεπορτάζ για το αποτέλεσμα της θεσινής ψηφοφορίας?
8: Όχι.
0: Αναμενόμενα πράγματα.
8: Αναμενόμενα πράγματα. Η μεγάλη εικόνα, όπως μου έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος νωρίς το πρωί, είναι ότι αν κάποιος έλεγε ότι θα πηγαίναμε σε αυτήν την εικόνα στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, όταν και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε χαρακτηριστεί από αυτά τα υψηλά μποφόρ και από αυτές τις εντάσεις και τις ενστάσεις, πολλοί θα θεωρούσαν πολύ αισιόδοξη την πρόβλεψη. Η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι μετά και τον χθεσινό, μάλλον ο χθεσινός κοινοβουλευτικός κάβος αφορά πρωτίστως τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφεύγει πλέον από την όχθη των θεσμικών κομμάτων και μεταφέρεται στην όχθη των αντισυστημικών κομμάτων.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε. Συνομίλησε με το πρόσωπο του φετινού καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο από τον
8: Κρίστοφερ Νόλαν. Τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη που ανέλαβε αυτήν την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους της Οδύσσειας. Ήταν μια συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Θυμίζουμε ότι και την Παρασκευή, αμέσως μετά τη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και παρακολούθησε την ταινία. Mm-hmm. Οπότε μπορώ να εικάσω με ασφάλεια, επειδή είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήταν και ενδελεχής η συζήτηση που έγινε. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στον Κρίστοφερ Νόλαν την εκτίμησή του αφενός για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ευρύτερη έννοια, αλλά και για το γεγονός ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε αρκετά από τα ελληνικά εδάφη για να δημιουργήσει το κινηματογραφικό πλατό πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε η Οδύσσεια, η οποία έχει προκαλέσει τόσο πολύ τώρα.
0: Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα χθες μια είδηση ότι στη Βρετανία είναι χιλιάδες οι Βρετανοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Καταγράφεται μια άνοδος 550% στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για εκμάθηση ελληνικών. Προφανώς συνδέεται έτσι με την τεράστια επίδραση που έχει η ταινία. Και ξεπουλούν παντού στον κόσμο τα ομηρικά έπι. Έχει αυξηθεί.
8: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος.
0: Ναι.
8: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος. Και μάλιστα λίγο να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αν μου επιτρέπεις και κλέβω από το χρόνο σου. Επειδή κάθε Φεβρουάριο από φέτος έχει καθιερωθεί αυτό, το γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, μου έλεγε ένας Έλληνας διπλωμάτης πόσο διαφορετική θα είναι η εορτασμή το Φεβρουάριο του 2027 με όλον αυτόν τον τόρο και τον τζόγο.
0: Και σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
8: Μαζί σου και σε αυτό.
0: Κατά τα άλλα, Γιώργο, πώς πάμε, συνεχίζεται η περιοδία.
8: Αιγαίο.
0: Ωραία η προορισμή.
8: Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία είναι σε διπλό ταμπλό χωρισμένες οι περιοδίες. Στη Δυτική Μακεδονία ο Κωστής Χατζηδάκης ηγείται ενός πολύ μελούς υπουργικού κλιμακίου. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σταθερά, με δεδομένα και το σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την άλλη, σήμερα το απόγευμα θα πάει αρχικά στη Λέρο για να μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα ότι και το πιο ακριτικό νησί δεν είναι μια υποσημείωση, αλλά μια κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Έχει συγκεκριμένο φάκελο, αναβάθμιση δομών υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις, και αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι με τις ίδιες πάνω κάτω γραμμές, σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να αναδειχθεί ότι ούτε αυτές οι περιοχές έπονται των προτεραιότητων, αλλά πολύ περισσότερο ότι συνεχίζουμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
0: Και με την επιστροφή το τελευταίο υπουργικό της σεζόν,
8: την Πέμπτη, εκεί λέγαμε και προχθές ότι θα είναι ένα υπουργικό που θα έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα, αλλά θα είναι και ένα υπουργικό που θα δοθούν τα φύλλα πορείας για το καλοκαίρι.
0: Σημαντικό. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Σε 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
14: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
15: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
14: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε.
16: Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
15: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
15: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
17: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
19: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
19: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
19: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
19: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
22: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
23: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
24: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
25: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
26: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
27: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Ζητά ευρωπαϊκές λύσεις, ε? Και σήμερα το επανέφερε σε δηλώσεις που έκανε.
28: Ακριβώς. Ακριβώς. Ευρωπαϊκές λύσεις, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας.
0: Δύσκολος χειμώνας.
28: Αυτό προεξοφλείται.
0: Μάλιστα. Για να τον ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
29: Από την πρώτη μέρα που ήρθε η κρίση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα ήταν τις πρώτες χώρες με τα σωστά αντανακλαστικά για να μπορεί να πάρει μέτρα. Άρα αυτό που κάναμε ήδη από την πρώτη μέρα, προφανώς είμαστε διαρκώς σε επιτήρηση της κατάστασης αγοράς.
30: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε.
29: Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε, ασφαλώς.
0: Νομίζω κάπως έτσι, όχι ιδιαίτερα ευίωνα, θα είναι τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Νίκο, σε πάω τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας, διότι χθες τα λέγαμε μαζί πως ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων από τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Προκύπτει κάτι έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ?
28: Ότι δεν είναι εύκολη άσκηση. Μιλάμε δύσκολη άσκηση. Δύσκολη άσκηση για τις εταιρείες, γιατί έχουν ανέβει όλα τα κόστη τους. Σε σχέση με τη συζήτηση, όταν ξεκίνησε η συζήτηση και βγήκε η απόφαση, υπήρχε άλλο περιβάλλον υπάρχει από χτες που πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους και ενδεχομένως άλλο περιβάλλον θα υπάρχει σε ένα μήνα από τώρα, όταν θα πρέπει να τις εφαρμόσουν. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή είναι επιτυχίες μια βουτιά στο κενό για τις πιο πολλές επιχειρήσεις, μια άσκηση ζημιάς, την οποία θα πρέπει να την πάρουν πάνω τους. Είναι μέρος της συμφωνίας. Κανείς δεν θέλει, καλά τα ψέματα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης, τι επισύει τον κίνδυνο τον, να επαναφέρει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, που προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία, ειδικά των μεγάλων εταιριών. Άρα, επειδή θέλουν να αποφύγουν την επαναφορά του πλαφόν, θα συνεργαστούν προφανώς θα πάρουν πάνω τους μεγάλο μέρος του κόστους. Mm. Αλλά δεν είναι εύκολη άσκηση και νομίζω ότι όποιος ασχολείται με το επιχείρημα καταλαβαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες κλιμακούμενης αύξησης του κόστου, γιατί μαζί ανεβαίνουν και τα επιτόκια, ανεβαίνουν και άλλα πράγματα.
0: Και θα είναι κλειδωμένη η μείωση αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι. Δεν είναι ότι δεν σημαίνει για ένα μήνα ή για δύο, αυτό το οποίο θα προτείνουν 5 έως 20% ξέρουμε ότι είναι η μείωση.
28: Για τουλάχιστον δύο μήνες λέει η απόφαση από το προϊόν. Και συνέχεια θα μπορούν να προτείνουν και άλλα προϊόντα. Θα πρέπει να μείνουν και αυτά για τουλάχιστον 2 μήνες. Αλλά συνολικά το μέτρο είναι στο τέλος του έτους. Θα κλειδώνει μια τιμή η οποία, πρόσεξε, επειδή τρέχει ήδη η περίοδος, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς, από τη σύγκριση, προκειμένου να αποφευθεί να ανέβουν τεχνητά οι τιμές πριν, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται μειωμένες.
0: Άρα η τιμή αναφοράς θα είναι αυτή που θα ισχύει πότε?
28: Τώρα.
0: Μάλιστα.
28: Τώρα.
0: Ωραία. Επομένως,
28: ναι,
0: από χθες. Ενώ οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά θα έρχεται πάνω στη μειωμένη τιμή.
28: Ακριβώς. Θα πρέπει να εμφανίζεται για να είναι μειωμένη σχέση με το διάστημα αναφοράς.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, μας θυμίζεις έτσι και τις υποχρεώσεις μας. Ο Ιούλιος είναι δύσκολος μήνας. Έχει πολλά πράγματα. Κρεμότητες που πρέπει να κλείσουν πριν φύγουμε για διακοπές. Είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι η δόση του έμφυα, ΦΠΑ.
28: Να θυμηθούμε λίγο ότι πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση πρώτα του φόρου εισοδήματος, που είναι ο βασικός φόρος του κράτους. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, μπορούν να το σπάσουν σε δόσεις. Κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες έκπτωσης άπαξης καταβολή, που είναι 4% εφόσον η δήλωσή της υποβλήθηκε ως 15 Μαΐου και 3% εφόσον υποβλήθηκε έως 15 Ιουνίου. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση, μπορούν ωστόσο να αρχίσουν να μπαίνουν σε διαδικασία πληρωμής. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα πάντα. Να έχεις τα λεφτά και να έχεις τα λεφτά μετά να πας διακοπές. Άρα αρκετά δύσκολη άσκηση.
0: Και αυτή.
28: Ναι. Μία ακόμα.
0: 8,5 δις σύνολο θα μαζευτούν αυτό το μήνα. Είναι ο πιο πετυχημένος μήνας για το κράτος. Μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.
28: Σωστά. Ο μεγαλύτερο μέρος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυτή την περίοδο πληρώνουν συνήθως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν και έκπτωση, πρέπει να πούμε. Άρα πληρώνουν χωρίς έκπτωση τον φόρο τους. Και βέβαια είναι πολλοί που επιλέγουν την μία δόση για διάφορους λόγους. Πολλές φορές και για λόγους φορολογικής ενημερότητας που χρειάζεται. Γιατί αν έχεις βάλει σε ρύθμιση, είναι άλλη η διαδικασία φορολογικής ενημερότητας από το να το πληρώσεις με μια. Άρα το κράτος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βγαίνει ωφελημένο στις 31 Ιουλίου και εμφανίζονται στα στοιχεία για τον προϋπολογισμό που ανακοινώνονται κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, όπου θα δούμε έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά δεν θα αλλάζει ο στόχος, γιατί ο προϋπολογισμός πάει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Θα έχει και φέτος με σιγουριά υπερπλεώνασμα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα είναι μόνιμο από αυτό που θα υπάρξει, προκειμένου να περιλαμβάνεται τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που θα είναι τα μέτρα του 2027.
0: Μάλιστα, σωστά. Πες μας και για το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τέλος εποχής?
28: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν σε ένα. Αυτό τώρα το διάσπαρτο που υπήρχε δεν βοηθούσε καθόλου, η αλήθεια είναι. Μπέρδευε, δημιουργούνταν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κατανόηση από πλευράς των πολιτών, το τι ισχύει, το τι δεν ισχύει, το πού πρέπει να πάμε. Στην πραγματικότητα μιλάγαμε για ένα πράγμα, το οποίο ήταν το κράτος. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό έρχεται τέλος εποχής. Πλέον νομίζω ότι θα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι ενιαία να αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, να θυμίσω κάτι απλό που πολλοί δεν το έχουν κατανοήσει. Δεν ανήκουμε πλέον για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις σε μία εφορία. Πλέον είναι ενιαίο το σύστημα. Ναι. Δεν χρειάζεται καν, δηλαδή, κάποια χαρέγραφα που έχουν μείνει. Είναι αναχρονιστικά. Δεν ανήκουμε σε εφορία, ανήκουμε γενικώς στο φορολογικό σύστημα και ο αριθμός μας ο μοναδικός μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα. Μέρος αυτός πλέον των λύσεων θα είναι και οι ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ που τα λέμε ήταν και παράδοξο που αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου τώρα, που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Ένας ακροατής, Γιώργο, μας ενημερώνει πως έχουμε φωτιά στην Πάρο. Ξέρουμε με τι είδους φωτιά είναι αυτή, ανησυχητική?
1: Ναι, είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, όμως εκεί από ό,τι μαθαίνουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχουν και πολλές διάσπαρτες κατοικίες.
0: Είναι κοντά σε σπίτια, δηλαδή.
1: Είναι κοντά σε σπίτια, ναι, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Επίσης, το άλλο πρόβλημα είναι ότι η Πάρος δεν έχει και μεγάλο αριθμό επίγειων δυνάμεων. Δηλαδή, οι 8 πυροσβέστες με τα 3 οχήματα είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής της Πάρου. Έρχονται και ενισχύσεις από την Άξο, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά γιατί υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης, σας θυμίζω ότι και αύριο θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 για Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Και επίσης ένα θετικό μήνυμα, μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει μία και μισή το μεσημέρι στα Λάβαρα στο Σουβλί, έχει οριοθετηθεί με τις ενέργειες και των επίγειων δυνάμεων και τα δύο αεροσκάφη που έκαναν ρίψη νερού.
0: Μάλιστα, άρα ένα μέτωπο απασχολεί αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Καμπί.
0: Στο Καμπί της Πάρου.
1: Στο Καμπί της Πάρου που εκεί χρειάζεται προσοχή.
0: Το παρακολουθούμε. Βέβαια. Με τη βοήθειά σου πάντα, ο Γιώργος Καραμιτζόλου. Τώρα αγώνα δίνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και στην Ισπανία να θέσουν υπό έλεγχο αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές πριν ξεσπάσει ακόμα ένα κύμα καύσωνα που θα δυσκολέψει τις προσπάθειες να τεθούν τα μεγάλα αυτά μέτωπα υπό έλεγχο. Είναι μαζί μου η Λουίζα Κροντήρη, θα μας δώσει έτσι τις εξελίξεις.
2: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη στις δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Γαλλία μένεται ανεξέλεγκτη 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Τόσο λίγο απέχει μόνο αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Για σκεφτείς ότι χθες τέτοια ώρα, Λουίζα, λέγαμε ότι ήταν 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά αυτή έχει απειλητικές διαθέσεις και έχει ξεσπιτωθεί και πόσος κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι.
2: Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο εκένωσης για τους κατοίκους της πόλης. Όμως οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και αυτό. Από τον Μπορντό, Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τις πιο δύσκολες πυρκαγιές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, έχουν καεί περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και 88 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τις 6 Ιουλίου έχουν γίνει 162 συλλήψεις για πυρκαγιές και η ανησυχία μεγαλώνει καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα. Mm-hmm. Τώρα στην Ισπανία, εδώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στα ανατολικά. Εκεί περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα στην επαρχία της Καστεγιών έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 85.000 στρέμματα γης. Με τις θερμοκρασίες τώρα να αναμένεται να ανέβουν, φέρνοντας ένα νέο κύμα καύσων, ο Πέδρο Σάντσε θα απευθύνει δραματική έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Η σημερινή ημέρα θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις από αύριο Τετάρτη. Και σε αυτό το πλαίσιο ανανεώνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία, παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο, ενώ η Κομισιόν έχει αυξήσει τον αριθμό των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που επιχειρούν και στις δύο χώρες, σε Γαλλία και Ισπανία, σε 11.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι η πρόγνωση του καιρού δείχνει καύσωνα διαρκείας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, ο κ. Κώστας Τσίγκας. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που συνδράμουν.
3: Τα δύο καναντέρ έχουν μεταβεί στην Ισπανία με πληρώματα και τεχνικό προσωπικό. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα επιχειρήσουν κατόπιν αιτήματος των Ισπανικών αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Όλη αυτή η διαχείριση και η παρακολούθηση γίνεται κεντρικά από το Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπου υπάρχει ο τομέας της διασύνδεσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
0: Τώρα, Λουίζα, έχουμε συνάντηση Νετανιάχου Τραμπ σήμερα. Για χρόνια οι επισκέψεις ενός Ισραηλινού πρωθυπουργού και συγκεκριμένα του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον είχαν έτσι μια συγκεκριμένη χορογραφία, ένα προκαθερισμένο σενάριο, μια θερμή υποδοχή, χειραψίες μπροστά στις κάμερες, δηλώσεις για το πόσο στενή είναι η σχέση αυτή μεταξύ των δύο και προβολή αυτής της κοινής στρατηγικής συμμαχίας. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το σκηνικό κάπως αλλάζει.
2: Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αναμένεται να είναι δημόσια συγκεκριμένη συνάντηση. Να πούμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά την Προεδρία. Η σημερινή συνάντηση όμως θα είναι το πρώτο τέτα-τέτ μεταξύ τους από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Η συνάντηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση κατά του Ιράν, όμως δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ιράν θα είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της συζήτησης. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου επαιδεί και εδώ και εβδομάδες να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν απρόθυμος. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν, αλλά εντοπίζονται και στην επιμονή της Ουάσιγκτον να αποσύρει το Ισραήλ δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, από τη Γάζα αλλά και τις περιοχές της Συρίας. Στην ατζέντα τώρα υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο αφορά και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και εμάς. Είναι το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου επίσης διαφωνεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, επέμεινε ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση, τονίζοντας πως κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι να πουλήσει.
0: Ναι, δεν θα μου πει κανείς τι θα πουλήσω. Και πού και τι όχι. Mm.
2: Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το State Department έχει ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για την αντίθεση του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε πως η Τουρκία δεν είναι θαυμάστρια ούτε του Ισραήλ ούτε του Νετανιάχου, όμως σημείωσε πως σε εκείνον η Τουρκία έχει φερθεί σωστά.
0: Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε τις δηλώσεις βασικά του Τραμπ μετά την συνάντηση, γιατί ο Τραμπ μας έχει μάθει να τα λέει έξω από τα δόντια. Επομένως, αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, αν έτσι, οι σχέσεις είναι κάπως παγωμένες, μπορεί να γίνουμε όλοι οι κοινωνοί του κλίματος αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση που έκανε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για την ιστορία αυτή των F-35.
4: Πιστεύω ότι δεν θα δοθούν τα F-35. Ή για να δοθούν υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Mm-hmm. Δεν είναι μία απόφαση του Προέδρου όπως άφησε να εννοηθεί ξανά εχθές το βράδυ. Δεν είναι αυτός που αποφασίζει με την έννοια ότι αποφασίζει και διατάζει. Είναι δύσκολο. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Πενταγώνου. Μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να το επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει την πλειοψηφία.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα για αυτούς τους ελέγχους που επιχείρησε η Περιφέρεια Αττικής με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. 6,5 σχεδόν τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης κατασχέθησαν. Μέρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να σου πω, των οποίων πολλά είχαν βγει κανονικά στην αγορά.
0: Αυτό είναι το ανησυχητικό.
5: Ναι. Ο έλεγχος άρχισε, να πούμε, από εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιο. Εκεί οι ελεγκτές της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επίσης, η επιχείρηση δεν βρίσκεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Να πούμε ότι τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχισαν στους ψυκτικούς αλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν όσο κατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς προς πώληση. Να πούμε ότι έγινε χειριλάτηση στη συνέχεια της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσταση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων. Οι έλεγχοι, να πούμε ότι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεχίζονται με μείωση ένταση από την περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι, και με αυτά που ακούμε, μια ιστορία αυτή, μια ιστορία της, με την Σαλμονέλα, που επίσης έχει εξέλιξη, όλοι μας νομίζω θα καταλήξουμε στο τέλος ιδιαίτερως επιφυλακτικοί. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας, έτσι. Αυτό δεν είναι ιστορία ίσων σημασίας. Και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση τη σχετική του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Νίκου Χαρδαλιά.
6: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
0: για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κ. Αντώνης Ζαμπέλας.
7: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να προωθήσουν λιγμένα κυρίως τρόφιμα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πιο φθηνά και δεύτερον δεν θέλουν να τα πετάξουν γιατί θα έχουν οικονομική ζημιά.
8: Οι ποινές ποιες είναι τώρα σε αυτές τις εταιρείες?
7: Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους δεν βρίσκουμε μόνο τα τρόφιμα τα οποία έχουν λήξει, βρίσκουμε και άλλα προβλήματα στην επιχείρηση. Οπότε εξαρτάται. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να κλείσει.
0: Τώρα πάμε στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες τέτοια ώρα. Ήταν σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Ένα εκοφατικό οστικό κύμα, σπίθες, μεταλλικά κομμάτια που εκτοξεύονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτά αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο. Αποτυπώνει τη στιγμή της φωνικής έκρηξης, διότι έχασε και την ζωή του από αυτή ένας 67χρονος εξωτερικός συνεργάτης. Όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της απόδοσης ευθυνών. Η Ματίνα Πολυχρόνου μαζί μας για να μας πει από αυτού περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 12, οι τρεις ληφθέντες για αυτή την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε οδηγήθηκαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου ώστε να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας ξυδιού, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επίσης 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Τώρα, αυτό το οποίο εξετάζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι εάν η έκρηξη σημειώθηκε σε καυστήρα προπανίου που χρησιμοποιούταν για να θερμανθεί δεξαμενή. Στον χώρο έτσι υπήρχαν πολλές δεξαμενές, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Είναι στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών αν υπήρχε κάποια διαρροή αερίου σε συνδυασμό φυσικά με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Ο 67χρονος ο οποίος έχασε τη ζωή του και να πούμε ότι στην Κόρινθο έφτασαν σήμερα και τα παιδιά του 67χρονου από την Ολλανδία όπου και διαμένουν μόνιμα, αναμένουν την νεκροψία νεκροτομή ώστε να προγραμματίσουν και την κηδεία του 67χρονου αύριο.
0: Δυστυχώς, σίγουρα πάντως κάτι δεν έγινε σωστά. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας στα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας. Γεια σου, Πάνο.
10: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι πρώτον αυτό και το δεύτερον είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ συγκινησιακό κλίμα όταν η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στο κατηγορητήριο. Στην ουσία τοποθετούνταν για 2 με 3 ώρες. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντίδραση των συγγενών όταν ακούστηκαν τα 57 ονόματα των νεκρών ανθρώπων αυτής της τραγωδίας, όπως επίσης αντέδρασαν και όταν άκουσαν ότι μέλη της Εργοσέ αλλά και της Hellenic Train διώκονται για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Είχαμε έντονη αντίδραση λίγο πριν διακόψει το δικαστήριο για τις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα στην αρχή της διαδικασίας όντως είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου επί της αγγελικής προτάσεως για τα αιτήματα των συνηγόρων. Εκεί απέρριψε το δικαστήριο τόσο την αναβολή όσο και την αναστολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Επίσης δεν συμφώνησε με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και δεν απέρριψε την σύνταξη αιτήματος, προδικαστικού αιτήματος για την 717. Θυμίζω ότι πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι εντολείς τους έχουν σχέση με την 717, ζητούσαν να συνταχθεί ένα τέτοιο δικόγραφο προκειμένου να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Εισαγγελία ξεκαθάρισε ότι εκεί πρόκειται για οικονομικά αιτήματα, αδικήματα, εδώ για ποινικά αδικήματα, άρα λοιπόν απερίφθη από το δικαστήριο αυτό το αίτημα.
0: Μάλιστα.
10: Στις 7 Σεπτεμβρίου περιμένουμε την ουσία, περιμένουμε μαρτυρικές καταθέσεις, στην ουσία θα πούμε την πραγματική.
0: Αυτό το αναμένουμε όλοι και με μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Να δούμε τι ακριβώς εξήγησε.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Και πολύ γρήγορα πριν συνδεθούμε με την Deutsche Welle, στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μία ακόμα, στην Κρήτη. Τα μέλη της ομπλέκονται σε σωρία παραβάσεων και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συναντά κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία, Χάρη?
11: Έτσι ακριβώς. 6 άτομα, οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ τους, ο πατέρας, ο γιος, ο πεθερός. 2 αδέλφια, ένας αδελφός, 2 ακόμα άτομα οι οποίοι ήταν από το ίδιο περίπου χωριό. Τι έκαναν? Ζωοκλοπές, τουλάχιστον και μια απόπειρα ζωοκλοπής. Έκαναν, απειλούσαν και έπαιρναν χωράφια από άλλους χωριανούς προκειμένου να τα καλλιεργούν αυτοί με τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς. Και φυσικά δεν λείπηκε η παράμετρος του ΟΠΚΠ, όπως είπες και εσύ. Στον έναν από αυτούς, ενώ είχε δηλώσει 465 πρόβατα, δεν βρήκαν κανένα.
0: Μια χαρά, ναι.
11: Βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμός που λέει ότι τα πρόβατα τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα ορεινά, προκειμένου να βοσκούν ελεύθερα. Και συνολικά από τον ΟΠΚΠ φέρεται τουλάχιστον τα 5 από τα 6 άτομα που συγκροτούν αυτή την εγκληματική οργάνωση να έχουν εισπράξει σε διάστημα πενταετίας 341.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φοβάμαι ιστορία στην Κρήτη, Χάρη.
11: Ναι,
0: σχετική. Έτσι, ναι,
11: ακόμα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και σύνδεση τώρα με την Βόνη για το Δελτίο Διευθυντών Ειδήσεων που θα ακούσετε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
13: Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκοσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους. «Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα πουλήσω όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-35 και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ εν ώψη και της σημερινής συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση στην Άγκυρα και αναζωπήρωσε την αισιοδοξία για την θετική έκβαση του σχετικού αιτήματος της Τουρκίας. Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο Πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο.
0: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, με ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, εκείνο της επιστροφής πια πίσω στη χώρα μας των παγκόσμιων πρωταθλητών, της εθνικής μας ομάδας πόλο. Στο αεροδρόμιο η υποδοχή έγινε εν μέσω πανηγυρισμών, δεν έλειπε βεβαίως και η συγκίνηση. Για να ακούσουμε τη δήλωση ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
16: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
15: Σκέψου, Πράκτικα.
17: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
19: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
20: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
18: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
19: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
20: Φοβάμαι!
19: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
18: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
19: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
21: Μυστήριο. Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
21: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
24: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
23: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
30: Για το σπίτι του μέλλοντος.
25: Για τον αγρότη του σήμερα.
30: Για τον εργολάβο του τώρα.
25: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
30: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
25: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
30: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
25: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
30: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
25: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
31: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
31: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
23: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ τουλάχιστον σε 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή στα οποία να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Μεγάλες ρογμές στους δρόμους, καθώς και ένα εμπορικό τρένο που έχει εκτροχιαστεί. Μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές είναι ένα εμπορικό κέντρο όπου σημειώθηκε έκρηξη. Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης, περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε καταφύγια, ενώ περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά να μετακινηθούν προς Αλική και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πάρου Κωνσταντίνο Μπιζά, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, στην περιοχή του Χιτά και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Δόθηκε επίσης εντολή να μεταβούν ακτοπλοϊκό στο νησί δυνάμεις από την Άξο και τη Σύρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λάβαρα στο Σουφλί Εύρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Σημείωσε

0: Τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης 46 ετών. Στις 250.000 ευρώ ανήλθε μέσα σε μία εβδομάδα το παράνομο οικονομικό όφελος από διαδικτυακές απάτες με τη μέθοδο της προσποίησης υπαλλήλων στην Πάτρα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky καταγράφεται αύξηση θυμάτων και σε νεότερες ηλικίες. Η αστυνομία εξετάζει καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με το πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μετά την αναφορά πολίτη την Κυριακή ότι έχασε πάνω από 90.000 ευρώ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο με μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Σε βίντεο που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του Αμπντούλ Μπαλού, το οποίο θεωρείται ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, εμφανίζεται να αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης του και να ορκίζεται μιλώντας στα αραβικά πίστη στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Το τηλέφωνο του 21 ετών καθομολογίαν δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά, είχε εντοπιστεί μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για την επίθεση. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Ίσως στα βόρειο-ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι η Τρίτη, 28 Ιουλίου. Είστε στον Sky 100,3. Είναι η σωστή συχνότητα, δεν πρέπει να αλλάξετε. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρουδή. Συνήθως με ακούτε τα Σαββατοκύριακα. Έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Θα είμαστε εδώ αυτή την εβδομάδα. Για αυτή την ώρα 3 με 4. Την επόμενη Κώστα με την άδειά σου 9 με 11 το βράδυ. Την μεθεπόμενη 3 με 4. Τα Σαββατοκύριακα κανονικά. Πώς το βλέπεις, πολύ ωραία όλα. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά τα καλοκαίρια, έτσι συμβαίνει για να πάρει ο κόσμος τις αδειές του και κάνουμε rolling μεταξύ μας. Λοιπόν, Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάτου σήμερα, Αγίο Κακίου Μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίου Αυξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου. Πολύ ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Ο ήλιος ανέτειλε 24 λεπτά μετά τις 6 και θα δύσει σχεδόν 9 παρά 20. Θα έχουμε φως μέρα για 14 ώρες και 14 λεπτά. Να σας πω ότι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου μαζί μου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Πέρσα Μπόλια, στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Σας απαντά στο 210-4800-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι στο στούντιο το μαζί μου ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ο μετεωρολόγος του σταθμού. Όχι μόνο το καλοκαίρι, για πάντα θα πορευτούμε μαζί, ναι. Αλλά σας έλαχε, πήγατε διακοπές?
1: Θα πάω, ελπίζω ακόμα. Το πρόλαβα και πήγα μια εβδομάδα.
0: Επειδή σας βλέπω μαυρισμένο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, κοιτάξτε, οι μετεωρολόγοι, όπου και να πηγαίνουν διακοπές, τον καιρό τον κοιτάμε. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη καιρικά, με καύσωνες, πλημμύρες, καταστροφές κτλ.
0: Αυτό πάλι όταν πηγαίνετε διακοπές και είστε κάπου με μια παρέα, ρωτάνε συνέχεια για τον καιρό.
1: Μπορεί να μην ρωτάνε οι άλλοι, αλλά κοιτάμε εμείς, γιατί ήταν κρίσιμες ημέρες. Η Παρασκευή ήταν σπάνιο το σύστημα αυτό, που έδωσε τις κυρίες καταιγίδες. Ήταν πραγματικά ένα. Το καλοκαίρι έχουμε ένα το χρόνο ή κάθε δύο χρόνια τέτοιο σύστημα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τώρα να σας πω σύντομα τον καιρό. Είναι ότι ο καιρός δεν θα αλλάξει, θα είναι γενικά αίθουσα όλες τις ημέρες. Όμορφος, καλοκαιρινός, ηλιόλουστος και με καλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 35 βαθμούς στο κέντρο. Θα έχει και πιο χαμηλή θερμοκρασία στα ανατολικά του νομού, θα φυσάει βοριάς. Νομίζω το γνώρισμα του καιρού των επόμενων ημερών μέχρι και το Σάββατο θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση αύριο στο κεντρικό Αιγαίο, για λίγο θα φτάσουν και τα οκτώμποφορ. Την Πέμπτη θα έχουμε σίγουρα οκτώμποφορ, ένα καλό οκτάρι, και την Παρασκευή οκτώμποφορ. Το Σάββατο θα είναι περίπου όπως σήμερα, στα 6 με 7 μποφορ.
0: Να μας παίρνει ένας φίλος τώρα να ρωτήσει για τον καιρό. Ναι, να μας ακούει.
1: Μπορεί. Να με συγχωρείτε. Άρα το βοριάδες είναι στο Αιγαίο, οι θερμοκρασίες δεν θα αλλάξουν. Είπαμε στην Αθήνα και στους 34 με 35 βαθμούς επόμενες μέρες. Στη Δυτική Ελλάδα έχει λίγο παραπάνω ζέστη, δεν θα έχει τους ανέμους εκεί. Θα φτάνει το θερμόμετρο και τους 37 βαθμούς. Άρα μέχρι εκεί.
0: Ωραίος καλοκαιρινός καιρός που έχει ζέστη, το φαγιαδάκι.
1: Ζέστη, του. Σωστά, ζέστη ξαναπεριμένουμε μετά από τις 5 Αυγούστου. Άρα μέχρι τις 5 Αυγούστου, αν κάποιος ανησυχεί και καύσωνα, δεν περιμένουμε στη χώρα μας. Αντίθετα, στο Παρίσι αύριο θα έχει πάλι 37-38 βαθμούς.
0: Τι ζουν αυτοί,
1: που είναι λίγο σπάνιο για το Παρίσι.
0: Να, αυτοί ζουν πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, έχει αέρα στις Κυκλάδες, γιατί ναι, τώρα κοιτάξτε, είναι αυτή η φωτιά στην Πάρο.
1: Ναι, είναι αλήθεια, αυτό το είδα. Έχουμε ένα βοριαδάκι εκεί στα 5 με 6 μποφόρ. Αύριο θα είναι χειρότερα εκεί, είναι αλήθεια, και την Πέμπτη λίγο χειρότερα. Άρα λοιπόν, κυρικά το μόνο που μας απασχολεί είναι ο άνεμος, ο οποίος θα απασχολεί και τους πυροσβέστες για την επόμενη περίοδο. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό. Είμαστε σε ένα όμορφο θερμοκρασιακά καλοκαίρι.
0: Είναι και ο Γιώργος Χερμιτζόγλου εδώ στο στούδιο μαζί μας. Να μας πεις λίγο, Γιώργο, για αυτή την φωτιά στην Πάρο.
2: Ναι.
0: Είναι ανησυχητική πολύ?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η φωτιά είναι στο Καμπί, είναι στις εγκαταστάσεις του παλιού Χιτά της Πάρου. Εκεί έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά. Όσοι μάλιστα τώρα μας ακούτε και είστε είτε στο λιμάνι της Πούντας είτε στην παραλία της Πούντας, βλέπετε τους καπνούς από αυτή τη φωτιά. Το επίσης κακό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξωγικά εκεί, ενοικιαζόμενα δωμάτια, δηλαδή διάσπαρτες κατοικίες εκεί σε αυτή την πλαγιά στο Καμπί της Πάρου, και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Είναι από τις περιοχές Καμπί, Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος και Ανερατζιά, όλοι οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές να μετακινηθούν προς τον οικισμό Αλική. Αυτό λοιπόν λέει τώρα το μήνυμα του 112 και στα ελληνικά και στα αγγλικά, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες σε αυτή την περιοχή. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Το επίσης το πρόβλημα είναι ότι η Πάρος δεν έχει μεγάλη δύναμη, επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής, και γι' αυτό ήρθαν και ενισχύσεις από την Άξο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και είναι ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού, ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω, είναι στις εγκαταστάσεις του παλιού Χιτά της Πάρου και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη αυτή η κατάσβηση.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε.
2: Εδώ είμαστε.
0: Ξέρω, κύριε Γιαννόπουλε, ο καιρός και εκεί να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο που δεν ξέρω, να είναι βοηθητικός για τους ανθρώπους, για τους πυροσβέστες, να την θέσουν υπό έλεγχο. Γενικά όμως είπαμε στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι.
1: Θα ενισχυθούν οι άνεμοι αύριο, θα λίγο περισσότερο και την Πέμπτη λίγο περισσότερο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα τελειώσουν σήμερα με τη φωτιά, γιατί οι επόμενες μέρες θα είναι λίγο πιο δύσκολες από τη σημερινή.
2: Αύριο έχουμε κατηγορία 4 για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, πολύ μεγάλο κίνδυνο. Σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και επίσης οι Κυκλάδες είναι στην κατηγορία 3. Τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα είναι στην κατηγορία 3. Και επίσης και η Αττική μαζί με περιοχές Πελοποννήσων και αυτή η κατηγορία 3. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Αύριο λοιπόν 4 και να δούμε τι άλλο θα έχουμε τις επόμενες μέρες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ 4. Και τους δύο. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ παρέα.

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 3. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο οποίος είναι δήμαρχος Πάρου. Καλησπέρα, δήμαρχε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Πάρο με την φωτιά, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνεμοι, είχαμε και το 112 για να μετακινηθούν οι κάτοικοι από την περιοχή Καμπή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά. Είμαστε στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπή, τη δημοτική κοινότητα Πάρου, στα όρια με τη δημοτική κοινότητα Αγγεριάς. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο φωτιάς, κατευθύνεται προς τα νότια, προς την περιοχή Καμάρι. Ήδη ρίχνουν εδώ και μια ώρα περίπου ρήψη σε το γοντινό ελικόπτερο από Νάξο και έχουν έρθει εδώ και ένα τέταρτο περίπου και άλλα δύο καναντέρια από Αθήνα, τα οποία επίσης κάνουν ρήψεις.
0: Είναι μια φωτιά που σας ανησυχεί αυτή τη στιγμή ή θεωρείτε ότι είναι ελεγχόμενη?
1: Επειδή υπάρχουν άνεμοι και κινείται προς τα νότια, ναι, μας ανησυχεί. Απλά τώρα γίνονται ρήψεις, ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν τα ενάέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.
0: Έχουν έρθει και από την Νάξο,
1: θα έρθουν και από Νάξο και από Σιροδυνάμεις.
0: Δεν έχουν έρθει ακόμα, δήμαρχε.
1: Από Νάξο έχει έρθει ελικόπτερο. Υπάρχει ελικόπτερο το οποίο έχει έρθει εδώ και μια ώρα και έχει κάνει κτίσεις.
0: Είστε σε θέση να μας πείτε τι καίει η φωτιά? Είναι σε χορτολιβαδική έκταση, σε τι?
1: Είναι χορτολιβαδική. Θαμνώδη, σε δάσους, είναι ψηλά. Δεν είναι εύκολο να έχει και πρόσβαση οχημάτων. Οπότε τα ενέργεια μέσα είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, ανήσυχο σας ακούω πάντως. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα μπορέσετε να τη θέσετε υπό έλεγχο, γιατί έχει και ανέμους.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, δήμαρχος Πάρου. Είναι μια φωτιά που ανησυχεί, η αλήθεια είναι. Και η χορτολιβαδική έκταση, όπως ακούσατε. Έχει βγει και το 112 για την περιοχή Καμπή για να μετακινηθούν οι κάτοικοι από την εκεί περιοχή. Μην ξεχνάτε τώρα, μιλάμε για 28 Ιουλίου. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες στο νησί. Έχει και ανέμους. Είναι λίγο δύσκολα. Δεν έχουμε και πάρα πολλές δυνάμεις, ειδικά στα νησιά Βιβί. Βιβί Γκίκα, εδώ μαζί μου η συνάδελφος. Από τις πρωινές εκπομπές και από το Δελτίο. Περνάς και εσύ καλά μαζί μας αυτή την περίοδο, γιατί
2: ναι,
0: όχι.
2: Ωραία. Γιατί, εδώ. Τέλος Ιουλίου.
0: Ναι. Πότε θα φύγεις, γιατί το λες έτσι κι εσύ?
2: Θα φύγω σε 10 Αυγούστου και εσύ θα αργήσεις, φαντάζομαι.
0: Α, σε μέρα. Φέρεις εσύ. Ού, και εσύ. 15. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα, μικρό κορίτσι, γιατί μπλέχτηκες με τις μαφίες, για πες.
2: Μαρία, είναι πολύ καλή ερώτησή σου. Δεν ξέρω, τώρα θα μπαίνω στο χορό και χορεύω. Έτσι. Μέχρι να βγω στην άδειά μου, ό,τι βγαίνει θα χορεύουμε. Έτσι, έτσι λέγανε στο χωριό μου. Αν μπει στο χορό, χόρεψε.
0: Το χωριό σου ποιο είναι?
2: Σπερχιάδα.
0: Ωραία. Mm. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για μια μαφία στην Κρήτη που έχει πολύ κόσμο μέσα και πολλά επαγγέλματα.
2: Ακριβώς, Μαρία, μιλάμε για μια μαφία. Για τη μαφία της Κρήτης, όπου η εγκληματική τρεις δραστηριότητα, κύριο στα Χανιά, βρίσκεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο των αποκαλύψεων. Όμως δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες, θα σου εξηγήσω γιατί λέμε για αυτές τις μέρες. Τα μέλη της είχαν μετατρέψει εκεί την περιοχή σε πεδίο φόβου. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια που κυκλοφορούν, τα οποία δείχνουν κατηγορούμενους να πυροβολούν άσκοπα στον αέρα σε γλέντια της Κρήτης.
0: Σε ποια περιοχή μιλάμε τώρα? Είναι
2: μιλάμε κυρίως στα Χανιά, στα Χανιά, αλλά σε όλη την Κρήτη. Αφορά όλη την Κρήτη, αλλά η βάση λέγεται είναι στα Χανιά.
0: Ναι.
2: Να σου πω τώρα ότι η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της πρόσβαση και σε ιατροδικαστή και σε τοξικολόγο της Κρήτης, οι οποίοι μάλιστα χθες βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο με περιοριστικούς όρους της της απαγόρησης εξόδου από τη χώρα και με χρηματικές εγγυήσεις.
0: Πώς συμμετείχαν δηλαδή αυτοί?
2: Θα σου πω, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά τεκμηριώτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό να ευνοήσουν κάποιους κατηγορουμένους.
0: Δηλαδή,
2: να παίζουν στα πιο μαλακά.
0: Ναι, δηλαδή εγώ ας πούμε έχω πιει.
2: Έχεις πιει.
0: Έχω προκαλέσει ζημιά ή σε κάποιο αυτοκίνητο ή έχω τραυματίσει άνθρωπο.
2: Ακριβώς.
0: Και ζητάω από τον ιατροδικαστή ή από τον τοξικολόγο
2: να
0: ότι άλλαξε, τα κατέβασε ας πούμε το ποσοστό που είναι το αλκοόλ στο αίμα μου.
2: Ακριβώς. Ή κάνει αλλαγή στα αίματα να φαίνεται, να μην φαίνεται η ακριβής ποσότητα αλκοόλ που υπάρχει στο αίμα μου. Άλλαξε αίματα ή γράψε κάτι άλλο στην γνωμάτευση. Βασικά.
0: Με λεφτά.
2: Με λεφτά εννοείται, με παράνομα κέρδη. Έτσι βρέθηκαν παράνομα χρήματα στην κατοχή τους. Οδηγήθηκαν και οι δύο ενώπιον της ανακρίτριας. Χτες, μάλιστα, να σου πω ότι το μεσημέρι πρώτα βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο τοξικολόγος, ο οποίος απολογούνταν για τρεις ώρες. Είχε να πει και με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής καταβολής εγγύησης των 30.000 ευρώ. Μετά, ενώπιον της ανακρίτας και του εισαγγελέα, ξαναβρέθηκε ο τροδικαστής. Εκεί να σου πω ότι η απολογία του κράτησε 6 περίπου ώρες. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Αρνήθηκε ο ιατροδικαστής όλες τις κατηγορίες. Αφέθηκε κι αυτός ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Του επιβλήθηκε και αυτού απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους των 20.000 ευρώ. Να σας πω, να θυμίσουμε.
0: Αυτοί τώρα είχαν μπλέξει και με όπλα και με. Τι είχαν τώρα.
2: Όλα αυτά ερευνώνται.
0: Ναι.
2: Είναι μια υπόθεση, Μαρία, να σου πω, που σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, τον ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου, ανέφερε πριν από λίγες μέρες ότι έρχεται σε συνέχεια μια υπόθεση του Σεπτεμβρίου του 2025, που αφορούσε τότε την εξάρθρωση πολυπληθούς και πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και στην κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων, πυρομαχικών.
0: Δηλαδή, αυτή ήταν μια γνωστή στην αστυνομία, εννοείς,
2: ναι,
0: που
2: σοβαρά,
0: συνεχίζει
2: ναι,
0: να την ερευνά.
2: Ναι,
0: και τώρα βγήκαν και άλλα πρόσωπα στην επιφάνεια.
2: Ακριβώς. Τότε, να σου πω, το Σεπτέμβριο του 2025 είχαν συλληφθεί 49 άτομα, ενώ είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 90 ατόμων. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση που αρχίζει και ξετυλίγεται σαν κουβάρι.
0: Ναι.
2: Να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο, με τον ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου, διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε κέρυες δομές και ιδιοκτικές αρχές. Μάλιστα, κατηγορούνται και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταξύ άλλων παρήχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, παρήχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης. Είχαν αναθέσει και σε μέλος της οργάνωσης τη διευθέτηση, καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτρεων ατόμων για προσωπικές τους υποθέσεις. Και μάλιστα, ένας από τους τρεις αστυνομικούς.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
12: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
11: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
12: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
11: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
12: Τηλέφωνο 697-3300-961.
11: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
15: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
14: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: σεισμού.
1: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
1: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
1: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Σε εξέλιξη η απολογία των τριών συλληφθέντων για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: If I left anything, awesome.

0: 50 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και τις 4 για μία ωρίτσα. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Με πολύ μεγάλη χαρά έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δουρουδή. Να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Είμαι φανατική ακροάτριά σας, να ξέρετε.
0: Α, με πιάσατε ξαπλωτή τώρα.
1: Δεν τα έχουμε ξαναπεί.
0: Όχι, δεν
1: έχει τύχει να τα πούμε. Αλλά
0: τι ωραία.
1: Θα ακούω πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ όταν με πήραν το πρωί τηλέφωνο και μου είπαν θα μιλήσουμε μαζί.
0: Όταν μου είπε ο Δημήτρης ο Γιαννήρης ότι πρέπει να βγάλει την Ευγενία γι' αυτό, λέω α, δεν την έχω βγάλει ποτέ. Πρέπει οπωσδήποτε. Και νομίζω είμαστε και συμμαθήτριες. Όταν λέω συμμαθήτριες, δεν ήμασταν στην, είμαστε στην ίδια χρονολογία νομίζω.
1: Μα εντάξει, ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα. Η γενιά μας. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν την έχω δει την ταινία, την Οδύσσια. Ναι. Την έχετε δει εσείς?
1: Ούτε και εγώ δεν την έχω δει, αλλά είναι στο πρόγραμμά μου να τη δω.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα τη δούμε. Εντάξει, όταν βγαίνει, ας πούμε, κάτι, ας περάσει λίγο καιρός και θα πάμε κι εμείς.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όμως δεν είναι φοβερό ότι έχει προκαλέσει τόσες πολλές συζητήσεις απ' τη μία.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και εντάξει, σχολιάζουν άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει ποτέ την Οδύσσια. Άλλο αυτό πάλι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, ας μην μείνουμε στα αρνητικά, ας μείνουμε στα θετικά. Το θετικό είναι ότι για άλλη μια φορά ένα έργο της ελληνικής γραμματείας, της κλασικής ελληνικής γραμματείας, είναι πρωταγωνιστή στην παγκόσμια κοινότητα. Πρωταγωνιστή αυτή τη στιγμή και ο Όμηρος και η Οδύσσια. Για τον Α ή Β λόγο δεν έχει καμία σημασία γιατί πρωταγωνιστή. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς οι Έλληνες πάνω απ' όλα να καταλάβουμε τη δύναμη των κλασικών μας έργων, των ποιητών μας, των συγγραφέων, των φιλοσόφων. Μην νομίζετε και ένα έργο για τον Σοκράτη να έβγαινε, ξέρετε τι θα γινότανε στον κόσμο. Ξέρετε σε πόσο πολύ μεγάλη υπόλοιψη έχουν οι ξένοι την ιστορία μας, τη φιλοσοφία μας, τη μυθολογία μας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει γίνει όλο αυτό με την Οδύσσια του Νόλαν, γιατί όλα αυτά τα έργα μιλάνε στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι πάντα ο ίδιος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά τώρα το βασικό είναι, που και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση, ότι μετά την Οδύσσια πώς έχει αυξηθεί ο κόσμος που θέλει να μάθει ελληνικά.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Το διάβασα και εγώ σε ένα άρθρο. Βέβαια, να ξέρετε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει τελειώσει το Haileybury, ένα σχολείο στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι ένα παραδοσιακό, ιστορικά παραδοσιακό σχολείο, που στρέφει τα παιδιά προς τις κλασικές σπουδές. Έχει μέσα αρχαία ελληνικά και λατινικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ακόμα και τώρα είναι ένα σχολείο που λειτουργεί και ως ημερήσιο σχολείο σαν τα δικά μας, αλλά είναι και οικοτροφείο, δηλαδή τα παιδιά μένουν μέσα. Ναι. Αυτό υπάρχει ακόμα στην Αγγλία. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι εδώ και αιώνες, ή από το Cambridge, από το Oxford, από τον 11ο, 12ο αιώνα, τα παιδιά διδάσκονται τα σχολεία, στα πανεπιστήμια, αυτά τα μεγάλα, διδάσκονται οι κλασικές γλώσσες, αρχαία ελληνικά και λατινικά, ανελιπώς μέχρι σήμερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κίνημα του φιλελληνισμού τότε είχε πάρα πολύ μεγάλους υποστηρικτές από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί τα παιδιά αυτά από μικρά μάθαιναν την αρχαία ελληνική και τη λατινική γλώσσα και βεβαίως τα κείμενα. Μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά γιατί πολλές φορές ακούω διαφόρους να λένε μα γιατί μας χρειάζονται και τι. Μα μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά για να διαβάσουμε τα κείμενα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Γιατί τα κείμενα αυτά έχουν τη σοφία των αιώνων μέσα τους. Και αυτή η σοφία είναι αυτή που έχει καταστήσει τα κείμενα αυτά αθάνατα στους αιώνες. Τι γίνεται τώρα?
0: Ναι.
1: Εμείς οι Έλληνες έχουμε το καταπληκτικό προνόμιο να μπορούμε να μάθουμε αρχαία ελληνικά πολύ πιο εύκολα από τους ξένους που δεν ξέρουν καν την ελληνική αλφάβητο. Ξεκινάνε από το μηδέν. Εμείς ξεκινάμε όχι μόνο με την αλφάβητο, αλλά και με πάρα πολύ λεξιλόγιο. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ συχνά πολύ αρχαίες. Είτε οι ρίζες, είτε η ομόριζα, είτε παράγωγα. Τα καταλαβαίνουμε δηλαδή πολύ πιο εύκολα. Άρα για εμάς είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβουμε ένα αρχαίο κείμενο, όχι μόνο τις λέξεις του, αλλά τα νοήματά του, από ό,τι είναι για κάποιον ξένο.
0: Ναι.
1: Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι κυρίως, αλλά και οι Αμερικανοί, προπορεύονται στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών, καλά και θα πω και των λατινικών, γιατί αυτές οι δύο γλώσσες πάνε μαζί. Και εμείς οι Έλληνες ακόμα κάθε χρόνο προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά, προσπαθούμε να πείσουμε τους νέους ανθρώπους, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και όμορφο και αξιόλογο. Και ο άνθρωπος που ξέρει, έχει λίγες γνώσεις αρχαίων ελληνικών. Εγώ δεν σας λέω να πάρουμε όλοι τον Πλάτωνα να το διαβάσουμε. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά υπάρχουν τόσα πολύ ωραία και απλά κείμενα στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Η μυθολογία μας, καταρχάς, του Απολλοδόρου. Η μυθολογία του Απολλοδόρου είναι ένα απλούστατο κείμενο για τους Έλληνες με μια ελάχιστη γνώση αρχαίων ελληνικών να το διαβάσουν από το πρωτότυπο και ίσως με λίγη βοήθεια για κανένα-δύο λέξεις από το λεξικό. Υπάρχουν τόσα πολύ ωραία κείμενα, πολύ απλά που μπορούμε να διαβάσουμε από το πρωτότυπο, που είναι πολύ κρίμα. Ναι. Που δεν το κάνουμε αυτό. Και πολλά κείμενα βεβαίως, όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, τα Ευαγγέλια, όλα αυτά τα κείμενα για εμάς τους Έλληνες είναι πάρα πολύ εύκολα. Γίνεται λοιπόν όλη αυτή η ιστορία στο εξωτερικό με την Οδύσσεια του Νόλαν και έχει στρέψει το ενδιαφέρον ιδιαιτέρως των Βρετανών στην ελληνική γλώσσα, γιατί είναι έτοιμοι, εδώ και αιώνες διδάσκονται και όχι μόνο διδάσκονται, αλλά σέβονται κιόλας, κυρία Δουρουδή. Σέβονται την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Και εμάς η προσπάθειά μας εδώ στην ελληνική αγωγή είναι ακριβώς αυτή. Να εμφυσίσουμε στα παιδιά, να εμπνεύσουμε την αγάπη για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
0: Μείνετε λίγο, θα σας διακόψω με πολύ έτσι ευγένεια όσο μπορώ, γιατί την ίδια στιγμή που μιλάμε έχουμε και μια φωτιά στην Πάρο. Χίλια συγγνώμη, παραμείνετε λίγο στη γραμμή, γιατί είναι εδώ ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου.
1: Έχουμε όλα καλά.
0: Και για πες μας, Γιώργο.
2: Υπάρχει και δεύτερο μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι λοιπόν από την Καμαριά να μετακινηθούν προς Αλική. Επαναλαμβάνω, δεύτερο μήνυμα 112 εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά. Να μετακινηθούν λοιπόν από την Καμαριά.
0: Το πρώτο ήταν στο Καμπί.
2: Το πρώτο ήταν οι κάτοικοι από Καμπί, Άγιο Χαράλαμπο, Μπούγαδο και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Και το δεύτερο είναι από Καμάρι προς Αλική. Ενισχύονται και οι επίγειες δυνάμεις και με πυροσβέστες από τη Σύρο. Και επίσης επιχειρούν συνεχώς το ένα ελικόπτερο και τα δύο αεροσκάφη. Ναι. Προσπαθούν να την περιορίσουν. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, διότι ξεκίνησε από το σημείο που είναι η παλιά χωματερή, ο παλιός Χιτά της Πάρου.
0: Και ήταν πολύ ανήσυχος ο Δήμαρχος Γιώργο, ο κ. Μπιζάς.
2: Δεν σβήνει εύκολα αυτή η φωτιά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Χερμετζόγλου. Κυρία Μανολίδο, αυτά δυστυχώς. Ναι. Λέω, όταν υπάρχει βοριαδάκι, αντί να σκεφτόμαστε, α, τι ωραία είναι, λίγο δροσιά, έχουμε τόσο ωραίο κλίμα. Ναι. Μόλις λίγο αυξηθεί ο άνεμος, κατευθείαν πάει το μυαλό μας στη φωτιά. Τρομερό.
1: Δυστυχώς. Και όπως ίσως γνωρίζετε, η αρχαία ελληνική μυθολογία και η αρχαία ελληνική θρησκεία είχε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στη φύση. Οι θεοί περισσότεροι των Ελλήνων είχαν να κάνουν με τη φύση. Ήταν μια οικολογική, μια φυσιολατρική θρησκεία, η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, για το σεβασμό και μόνο στη φύση. Όπως όλες οι αρχαίες θρησκείες ήταν πολύ κοντά στη φύση. Ο άνθρωπος, επειδή ζούσε με στη φύση, σεβόταν και φοβόταν τη φύση. Οπότε υπάρχει και έτσι ένας πολύ μεγάλος σεβασμός προς τη φύση.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν φοβάται απολύτως τίποτα, και προσφέρω πάντα το μεγαλύτερο θηρίο πάνω στη γη είναι ο άνθρωπος πια.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι 5.000% έχουν αυξηθεί η ζήτηση για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στη Μεγάλη Βρετανία εξαιτίας της Οδύσσιας.
1: Ναι, χάρη στην Οδύσσεια.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό.
1: Είναι τόσο πολύ ουσιαστικό. Εγώ θα ήθελα αυτό και εμείς να το έχουμε ως παράδειγμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω τους γονείς, τα παιδιά, τους μεγαλύτερους ανθρώπους, ας φροντίσουν λίγο περισσότερο την ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα στο δικό μας το μυαλό. Είναι μια γλώσσα με μια πολύ μακρά συνέχεια. Είναι ένα κληροδότημα το οποίο πρέπει να σεβόμαστε. Είναι σαν να έχουμε έναν πάρα πολύ πλούσιο και γνωστό και ένδοξο παππού, για να σας δώσω να καταλάβετε. Πρέπει να την αγαπάμε τη γλώσσα μας, να την μιλάμε όσο μπορούμε πιο σωστά, να την χρησιμοποιούμε, να την διαβάζουμε. Είναι πολύ ωραία αφορμή τώρα με όλο αυτό που έχει γίνει, που δεν χρειάζεται να φτάσει, τέλος πάντων, με αφορμή όλο αυτό, ας πάρουμε όλα τα παιδιά ένα βιβλίο της Οδύσσειας. Σε οποιαδήποτε έκδοση, με πολλές εικόνες, με λιγότερες, έχουν βγει πάρα πολλές εκδόσεις της Οδύσσειας στα νέα ελληνικά. Μπορούν να την πάρουν, να τη διαβάσουν οι γονείς, τα παιδιά. Ας αφιερώσουν λίγη ώρα και οι γονείς να διαβάσουν στα παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν ακόμα πολύ καλά, να διαβάσουν το βιβλίο της Οδύσσειας.
0: Ποια είναι η καλύτερη μετάφραση για εσάς? Τώρα και εγώ έχω μπει στη διαδικασία, θέλω να την ξαναδιαβάσω, να ξαναθυμηθώ από το σχολείο. Στο σχολείο ποια μετάφραση είχαμε? Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι στο σχολείο ποια μετάφραση είχαμε, αλλά ας τη λέμε νεοελληνική απόδοση. Και μία από αυτές που εμείς είχαμε εκδώσει στην ελληνική αγωγή είναι η νεοελληνική απόδοση του Κώστα Δούκα, που έχει κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία των λέξεων που χρησιμοποιούνται ήδη στον Όμηρο.
0: Κώστας Δούκας.
1: Υπάρχουν, ναι, ναι, υπάρχουν όμως πολλές εκδόσεις, οι οποίες έτσι...
0: Και ο Καζαντζάκης έχει μεταφράσει, έτσι, την Οδύσσια.
1: Και ο Καζαντζάκης, ναι. Και, κοιτάξτε, ας πάρουμε την Οδύσσια και στη διαβάσουμε σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Σωστά.
1: Και ας έχουμε και το αρχαίο κείμενο από τα αριστερά ή δυνατόν να ρίχνουμε και μια ματιά σε αυτόν τον έμετρο ποιητικό λόγο του Ομήρου, ο οποίος κατά τον Πλάτωνα την Ελλάδα πάσαν πεπέδευκε. Δηλαδή ο Όμηρος εκπαίδευσε όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται καν να σας το πω, θα είναι ελληνικά. Ο Όμηρος την Ελλάδα πάσαν πεπέδευκε, ούτως ο ποιητής, έλεγε ο Πλάτων, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί. Ξέρετε τι φοβερό είναι αυτό? Να παίρνουμε μια λέξη, μια φράση, μια πρόταση που είπε ο Πλάτων τόσους αιώνες πριν και να την καταλαβαίνουμε μεταξύ μας και να μην χρειάζεται καν να σας πω τι σημαίνει. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλο.
0: Είναι μεγάλη τιμή αυτό.
1: Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Και αντί να βρίσκουμε τέτοια κείμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στη γλώσσα μας, είναι πάρα πολύ κοντά στα παιδιά, στην εφηβεία τους, κατά τη γνώμη μου πάντα την ταπεινή, τα παιδιά στο γυμνάσιο, στο λύκειο, έπρεπε να κάνουμε και λίγο φιλοσοφία από το αρχαίο κείμενο. Ναι. Γιατί όταν πει ο μπαμπάς, η μαμά, ο δάσκαλος κάτι, ο έφηβος δεν ακούει. Αλλά άμα ξέρει ότι αυτό το έχει πει ο Πλάτων, το έχει πει ο Αριστοτέλης, το έχει πει ο Σοκράτης, ο έφηβος θα καθίσει να τα ακούσει. Σας μιλώ ειλικρινά, εμείς το βλέπουμε με τα παιδιά μας εδώ στην ελληνική αγωγή. Οποτεδήποτε αναφέρεται κάποιο κείμενο, απλό κείμενο της φιλοσοφίας, η μύθη από την πολιτεία του Πλάτωνος, η μύθη του Σπηλαίου, ο μύθος του Σπηλαίου, ο μύθος του Γίγη, μύθη πολύ απλή στο νόημά τους, αλλά τόσο πολύ ουσιαστική για τα παιδιά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με πόσο μεγάλο ενδιαφέρον τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτή τη μορφή του μαθήματος.
0: Υπάρχει μια ελπίδα λοιπόν, ε? Δεν είναι μόνο
1: πιστεύω ότι τόσες χιλιάδες χρόνια, τόσους αιώνες έχει επιβιώσει, έχει λάμψει η αρχαία ελληνική γραμματεία, που δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μιλώ για τη νέα γενιά, επειδή συχνά λέμε δεν διαβάζουν, δεν κάνουν. Υπάρχει ελπίδα όμως. Υπάρχει ένα ποσοστό που ενδιαφέρεται.
1: Πάντα, πάντα, μα και στο εξωτερικό. Εμείς συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό και υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλοί νέοι άνθρωποι. Τις προάλλες είχαν έρθει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Τσινχουά της Κίνας, που είναι, θεωρείται το MIT της Κίνας, για να καταλάβετε. Είναι ένα από τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Και είχαν έρθει στην ελληνική αγωγή 20 φοιτητές από το Τσινχουά και μιλάγαμε για την ηγεσία με σύγχρονους όρους, αλλά μέσα από την ελληνική μυθολογία, από την ελληνική ιστορία και φιλοσοφία. Και οι γνώσεις που είχαν αυτοί οι άνθρωποι από την Κίνα ήταν συγκλονιστικές. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα ασχολούνται και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο. Ωραία. Με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, και εύχομαι και λίγο περισσότερο να το δούμε αυτό και στην Ελλάδα. Ας προτρέπουμε τα παιδιά και να διαβάζουν.
0: Ποιος είναι και ο Νόλαν που θα μας βάζει, δεν πειράζει, οποιαδήποτε και αν είναι.
1: Ας το κρίνουμε, ας το κρίνει ο καθένας με το δικό του κριτήριο, γιατί τα αρχαία ελληνικά, η ελληνική μας γλώσσα, αυτό που μας προσφέρει πάνω απ' όλα είναι η δυνατότητα της κριτικής σκέψης.
0: Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε το εξής.
1: Θα
0: ξεκινήσετε κάθε Σάββατο με τον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Τον Αύγουστο, τα 5 Σάββατα, αυτά του Αυγούστου, έχουμε υπέροχες, έτσι, μια υπέροχη σειρά ελληνικής μυθολογίας που δημιουργήσαμε μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε και βεβαίως με καλεσμένους καθηγητές από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, οι οποίοι με τη δική τους την ειδικότητα, τη δική τους εξειδίκευση, θα μας μεταφέρουν στον κόσμο της υπέροχης ελληνικής μυθολογίας. Ξεκινώντας από αυτό το Σάββατο, μιλάμε για την κοσμογονία, για τη θεογονία του Ισιόδου και τη γέννηση του κόσμου και των θεών, με την αντιπρίτανη του Εθνικού Καθοδιστριακού Πανεπιστημίου, την κυρία Σοφία Παπαϊωάννου.
0: Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει και έρχονται μηνύματα τώρα με μεταφράσει της Οδύσσιας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στέλνουν. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Είδατε τι ωραία συζήτηση που μπορεί να φέρει όλο αυτό. Και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να μάθουν να κρίνουν. Αυτά που βλέπουν να τους γράφει το όποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, να κρίνουν. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Επιτρέπεται να το κάνω, δεν θα μου κάνει καλό, θα μου κάνει κακό. Πρέπει να αναρωτιούνται, πρέπει να κρίνουν. Η ελληνική γλώσσα έχει αυτή την πολύ ωραία ιδιότητα. Βάζει τα παιδιά στη θέση του κριτή. Πρέπει να μπορέσουν να αποκτήσουν λίγο κριτική σκέψη και όχι να δέχονται άκρητα όλα αυτά που διαβάζουν και ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: χαίρομαι που τα είπαμε για πρώτη φορά στον αέρα. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Η κυρία Ευγενία Μανολίδου, για όλα αυτά τα όρια της ελληνικής γλώσσας, με αφορμή την Οδύσσια, που πόσο έχει προκαλέσει και έχει στρέψει τα φώτα και πάλι πάνω στη χώρα. Για την Οδύσσια του Ομήρου, που είναι μια καλή ευκαιρία να τη βγάλετε από το ράφι, θα διαβάσω τα μηνύματά σας μετά και να αρχίσουμε να ξαναδιαβάζουμε, να ξαναθυμηθούμε το έπος του Ομήρου.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
10: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Νίκο, πώς σκέτσε.
1: Ήρθα να περάσω.
0: Ο φανταστικός μου φίλος απέναντι, ε. Λοιπόν, εσύ έφυγες.
1: Όχι.
0: Α, όχι. Πολλοί είμαστε τελικά που μένουμε πίσω πέρσα, ε. Εδώ, λοιπόν. Μένουμε γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί υπάρχουν ωραία νέα. Έχει εκπτώσεις το Condo Center. Summer Sale έως και 50%. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brand σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσόρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έχουμε brands Estée Lauder, Tom Ford, αυτά τα βρίσκουμε με έκπτωση έως και 35%. La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αν θέλετε τώρα να πάρετε αντιλιακά προϊόντα Lancaster, σε αυτά θα τα βρείτε με έκπτωση 40%.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: ζεστών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

σου λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια.

δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
9: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
8: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα.

αέρα στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-05.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
13: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
12: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility, 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
10: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
9: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.